απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσου μόρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει

10 φορές το πέρασε. Ρετσίνη το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρά.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Προσπαθούμε εδώ να βάλουμε Bossa Nova, προσπαθούμε να βάλουμε βραζιλιάνικα, Girl Boy from Ipanema, τέτοια, μπας και λίγο συνέλθουμε, μπας και λίγο από το χθεσινό βραδινό χάλασμα. Ο καθένας μας, είτε Μπάμπης είτε Νίκος, είχαμε τους τρόπους μας λίγο να ρημάξουμε χθες.
1: Να ξεδώσουμε λίγο, ρε Νίκο μου, και έχουμε φτάσει σημείο να θεωρούμε...
0: Κορεσμού.
1: Μπράβο. Ότι ξεδώσαμε, γιατί ο Νίκος πήγε σε μια κοινωνική υποχρέωση που είχε και, ξέρω τι, φαγητό ή ένα κέρασμα. Ναι, θέλω να πω και τα λοιπά. Και εγώ κάθισα και είδα ολόκληρο ένα παιχνίδι. Α, και έβαλα και ποτάκι και ήπια στο σπίτι μόνος μου. Ναι, ναι, μιλάμε, δεν θέλω να ξεκινήσω την κλάψα πρωί-πρωί, αλλά αυτό είναι άθλιο το Μουντιάλ, σας το έχω ξαναπεί. Να καταργηθούν τα Μουντιάλ σε χώρες με τις οποίες έχουμε απόσταση 6 και 7 ώρες.
0: Διυπηρωτικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ τώρα. Κάθεσαι να δεις κανένα μάτς και μετά την άλλη μέρα το μετανιώνεις και λες τι βλακιά έκανα και δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ και πώς ξύπνησα και πώς θα πάει η επόμενη μέρα. Άσε τώρα.
0: Δεν ξέρω αν θα βόλευαν τα Μουντιάλ στην Αυστραλία που είναι μπροστά από μας.
1: Αυτό το έχουμε. Πόσο καιρό έχουμε κάνει τέτοιο Μουντιάλ να θυμηθούμε.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει Μουντιάλ στην Αυστραλία. Πώς και δεν το. Οι Αυστραλοί είχαν αναλάβει Ολυμπιακούς Αγώνες με το Σίδνεϊ. Αλλά για το Μουντιάλ δεν
1: καμιά
0: το.
1: Καμιά Ιαπωνία, ρε παιδιά. Παίξε στα γήπεδα της
0: Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε γίνει τότε. Νομίζω μαζί με Κορέα δεν ήταν. Ιαπωνία-Κορέα.
1: Ναι, αλλά αυτή δεν είναι. 6-7 ώρες μπροστά μας είναι.
0: Ναι, ναι, είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγο λιώμα σήμερα. Είμαστε λίγο λιώμα γιατί κουραστήκαμε πολύ, περπατήσαμε πολύ.
1: Είναι και Παρασκευή.
0: Πολλές δουλειές, υποχρεώσεις μαζεύτηκαν. Ο Μπάμπης έτρεχε να μαζέψει μωρά αυτά, έτρεχε να μαζέψει τα μωρά στη δουλειά. Μας έχουν δυσκολέψει και κάποιοι κύριοι εδώ πέρα με το πάρκινγκ μας τα έχουν κάνει λίγο μαντάρα. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί.
1: Πώς το στριψε, ρε φίλε, δηλαδή. Είναι ότι πάει να πει. Μας τα έχουν κάνει λίγο.
0: Ναι.
1: Και μαντάρα.
0: Μαντάρα μας τα έχουν κάνει. Θάλασσα μας τα έχουν κάνει. Και επειδή δεν μπορούμε.
1: Είχε και καβάτσα και δεύτερο. Μαντάρα και θάλασσα.
0: Δεν μπορούμε να λέμε και πάντα όχι. Ο Μπάμπης χθες είπε ναι σε δύο ποτάγια εκεί μαζί με το ματς. Εγώ είπα ναι σε 2, 3, 4, 5 ρακές, δεν ξέρω, χάσαμε την μπάλα.
1: Και σε κάτι χορούς έχω μάθει.
0: Πήρες, ναι.
1: Κάτι πόσους λένε εκείνους που χοροπηδάνε μέχρι πάνω οι κριτικοί.
0: Όχι, το πήγαμε λίγο στο σιρτό.
1: Πόσους
0: γιατί
1: λέγανε
0: δεν είμαστε
1: εκείνους,
0: για...
1: όχι σωστές.
0: Έχουμε σούστα, σούστες, ναι, σούστα είναι. Και έχουμε πολλούς χορούς. Έχουμε πολλούς χορούς κάτω.
1: Αυτός που είναι χοροπηδητή είναι που είναι.
0: Λοιπόν, για να δεις λίγο Μπάμπη, να καταλάβεις σε τι φάση έτσι αφασίας ήμασταν. Κάτσε λίγο να σου δείξω εδώ. Διάβασε εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στα φιλαράκια όλα της Ιδέας Γης, ενός από τους πιο δραστήριους συλλόγους της Θεσσαλονίκης που έχουν να κάνουν με την κριτική παράδοση και όπου τους υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε να κάνουμε και κουβέντα για τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι σύλλογοι και ξέρεις είναι πολύ σημαντική.
1: Φίλε, εντάξει, κέρασαν δύο ποτά, τώρα τους βγάλουμε στην εκπομπή. Σε παρακαλώ, Νίκο. Δηλαδή, μας το φαίνεις γύρω-γύρω.
0: Καλή φάση.
1: Ναι, σούπερ.
0: Λοιπόν, αλλά το πήγα λίγο, υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου και υποτίμησα την απόσταση και το πήγα όλο με τα πόδια και ειδικά.
1: Αυτό είναι καλό πάντως.
0: Πίσω στην κατηφόρα. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτον, γλιτώνεις το άγχος του αλκοτέστ.
0: Ναι. Και το άγχος του παρκαρίσματος.
1: Και το δεύτερο.
0: Μη σε βρει στη γωνία.
1: Και όχι, και το τρίτο είναι ότι βοηθάς τον οργανισμό σου.
0: Βέβαια.
1: Πάνω κάτω.
0: Αλλά μέσα από τις 4 το πρωί στο πόδι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Πάνο, στον φίλο τον Νικόλα. Που ξέρεις, χθες αποκτήσαμε και καινούριους φίλους για την εκπομπή. Να ξέρεις κιόλας γι' αυτό. Βάζουμε και αυτό το στοιχείο μέσα. Αναπτυσσόμεθα και διευρυνόμεθα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευούλα 19 Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου, σας λέω πάει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού σιγά
0: και
1: σιγά.
0: Πάει και φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο με την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
1: Έτσι. Έλα ρε φίλε μου, έλα τέτοια να ακούω.
0: 19 σήμερα, μεθαύριο Κυριακή, είναι η μεγαλύτερη μέρα το θερινό ηλιοστάσιο για φέτος για το 2026. Σιωπή.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι όταν λέω ότι είμαι καλοκαιράκιας δεν μιλώ μόνο για τη θερμοκρασία, μιλώ και για τις ώρες αυτές της ημέρας που είναι περισσότερες. Ακόμα και τώρα το πρωί βλέπεις, ξυπνάμε και βγαίνοντας από το σπίτι, εγώ τουλάχιστον γύρω στις 5 και 4, βλέπω ότι είναι ημέρα πλέον έξω.
0: Σήμερα είναι πολύ φωτεινά και παρότι έχει σύννεφα, όχι όπως προχθές, αλλά έχει κάποια σύννεφα.
1: Έχει.
0: Είναι ωραίος ο ουρανός βέβαια. Έχει. Δεν ξέρω
1: είχε και μια δροσούλα τόση όση, Νίκο, γιατί και πάλι σήμερα, εγώ που ήρθα με το πατίνι, λέω να πάρω που λέει ο Νίκος ένα μπουφάν ή να πάω έτσι. Και πήγα έτσι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να έχει το air condition στο αυτοκίνητο. Έτσι είναι η θερμοκρασία
0: μια χαρά
1: πάνω.
0: Είναι, μια χαρά. Είναι. Εγώ με λίγο παράθυρο ανοιχτό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από το Θείο Τάσο. Τρεις καλημέρες.
1: Καλημέρα, Θείε. Καλημέρα. Πλησιάζει ο καιρός που μπορεί να το γνωρίσουμε από κοντά.
0: Καλημέρα και στο Αμέρικα, λοιπόν.
1: Σοφία μου.
0: Καλημέρα, Σοφία. Σοφία Σακαλή και σήμερα μαζί μας.
1: Με χαμόγελο όταν ακούει ο Θείος Τάσος.
0: Και εκτός από την Σοφία και το Θείο Τάσο, είναι μαζί μας εδώ και ο Μάκης, ο Τάκης και η Σούλα.
1: Κατσαριδάκια μου γλυκά. Φύγετε, φύγετε γρήγορα. Έρχονται να ψεκάσουμε μπαϊγκόν, τι θυμάστε.
2: Καταραμένο αεροξόλ.
0: Λοιπόν.
1: Ο Νίκος με την ατάκα κατάφερε να κάνει τον φίλο της τέτοιας, αλλά και το εντομοαποθητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή και το αεροξόλ έκανε σε μία κουβέντα. Για ξανακάντο, Νίκο.
2: Καταραμένο αεροξόλ.
0: Λοιπόν, για τα κουνούπια.
1: Σαν να ψεκάζει τα βάρη.
0: Κοίταξε, κακό είπα Μάκης Τάκης, γιατί αυτά που έρχονται εδώ τριγύρω μας για να ρουφήξουν αίμα είναι θηλυκά. Είναι η Σούλα, είναι η Σουλτάνα, είναι και η Μαριγό. Τα κουνουπάκια, τα οποία βέβαια τα καθαρίσαμε σήμερα. Ήμασταν εδώ μέσα στο στούντιο και κυνηγούσαμε κουνούπια από το πρωί, έτσι. Με κινέζικες και ιαπωνικές μεθόδους. Πάλις και καράτε. Κάναμε και μια μικρή ζημιά έτσι, κυνηγώντας το κουνούπι. Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκια, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο το Αμέρικα, σε όλη την Αυστραλία, σε όλη τη Γερμανία που μας ακούει και το σόι του κύριου Μπάμπη. Μας ακούει τώρα εκείνο και μια ώρα νωρίτερα βέβαια, είναι λίγο βαρύ το χρέος να τους βάζουμε,
1: ναι,
0: να ακούνε.
1: Φυσικά,
0: έτσι.
1: Φυσικά. Έχουν να μου μιλήσουν τα ξαδελφιά.
0: Είναι 5 και 10 είναι. Φαντάζομαι να τους υποχρεώσει να
1: δουν. Ναι, γι' αυτό δεν θα σου ξαναμιλήσουν. Ναι.
0: Καλημέρα σε όλη την Μακεδονία. Καλημέρα στη Χαλκιδική. Καλημέρα στη Νικήτη που τη βρήκε χθες μία μικρή συμφορά.
1: Καλημέρα. Δες, εγώ βλέπω το Μόντο Ντουμπλάι της.
0: Α, με το
1: που έχει παντρευτεί, ναι. Θα δεις ότι από αυτή τη στιγμή και μετά είναι ορόσημο. Θα αρχίσει η πτώση του μεγάλου αθλητή.
0: Ω, θες να πεις κάτι.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Άρχισε ήδη.
1: Εγώ θεωρώ ότι άρχισε ήδη η πτώση του. Θα δεις. Δεν μπορεί να περάσει τα 6 μέτρα ξαφνικά. Τον βλέπω σε χαμηλές πτήσεις. Τώρα είναι ευκαιρία για το δικό μας να τον ξεπεράσει.
0: Έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία λιωμένος σε ένα μπάγκο μπαρ ο Μόντο Ντουμπλάι της να τα πίνει.
1: Τώρα άρχισε η πτώση. Εγώ σας το είπα, τα αφήνω εδώ αντί καλημέρα, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
1: Για το τέτοιο έλεγες, για την Νικήτη.
0: Α, για την Νικήτη. Συνδεθήκατε εκεί
1: με
0: πέρα.
1: Με το βιολογικό.
0: Συνδεθήκατε με την τέτοια.
1: Όχι,
0: θα πάτε σήμερα.
1: Έσκασε αργότερα. Έσκασε.
0: Θα πάτε σήμερα, φαντάζομαι, θα τους βρείτε εκεί πέρα.
1: Και τι βγαίνει τώρα ο Δήμαρχος και κατηγορεί την ΔΔΕ. Ότι και καλά εγώ σας κάλεσα.
0: Κόπηκε το ρεύμα για μισή ώρα, χάλασε η γεννήτρια.
1: Βάλανε να δουλεύει η εφεδρική. Ζήτησαν και καλά από την ΔΔΕ να πάει έγκαιρα. Και λέει τώρα ο Δήμαρχος ότι καθυστέρησαν με αποτέλεσμα να σκάσει, ναι, η εφεδρική γεννήτρια. Και όταν σκάει κάτι, απλώνεται στην περιοχή.
0: Και κενώσανε την παραλία. Και φαντάσου τώρα, Μπάμπη.
1: Μην περιγράψεις.
0: Να είσαι.
1: Φανταζόμαστε όλοι.
0: Καλά, άστο, εντάξει. Ναι, και δεν μιλάω για το Σαββατοκυριακό. Φαντάσου τώρα να είσαι τουρίστας, να έχεις έρθει για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και να δεις αυτό. Και πες μου τώρα, άμα το δεις αυτό και μετά από 2-3 μέρες να σου πούνε «Α, καθάρισαν όλα λαμπίκο», εσύ βουτάς.
1: Καλό το ερώτημα. Εγώ θα το φτιάξω
0: είναι
1: αλλιώτερα.
0: Ψυχολογικό το ερώτημα.
1: Και σου έχει κλείσει ο τουριστικός πράκτορας και σου έχει πει: «Φίλες, έχω φτιάξει δύο μέρες Θεσσαλονίκη και μετά εκεί. Και τις μέρες που ήσουν εδώ Θεσσαλονίκη, έκανες βόλτα στην παραλία και είχε.
0: Τη χλαπάτσα.
1: Το φυτοπλακτόν. Και εμείς πάω, ευτυχώς έφυγα από εδώ, πάω στη Χαλκιδική». Και σκάει. Τελικά, ρε φίλε, δεν φταίμε εμείς. Μάλλον εσείς ο Γκαντέμις, έτσι. Πρέπει να είσαι και Γκαντέμις για να σου τυχούν 2-2. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Τέλος πάντων, το είδα και αυτό χθες. Πολύ στενάχωρες εικόνες, παιδιά. Πολύ στενάχωρες εικόνες.
1: Πάντως δες τώρα κάτι πιο όμορφο.
0: Σαντορίνη.
1: Το ηλιοβασίλεμα. Ακόμα, ακόμα αυτές οι ουρές, δηλαδή τις οποίες τις είδαμε και εμείς στα νιάτα μας, στα μικράτα μας, που έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Την ουρά να στριμωχτείς εκεί στην Ία για να δεις το ηλιοβασίλεμα. Λέει το καλύτερο στον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Συνεχίζουν μέχρι σήμερα και έρχονται και φωτογραφίζονται εκεί. Ρε,
0: έχει παντού ωραία ηλιοβασίλεματα. Γιατί δεν είναι ωραία τα ηλιοβασίλεματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι. άμα μπορείς να είσαι στην παραλία να το απολαμβάνεις εκεί καλοκαιράκι, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ έχω κάτι, παραπονάκια να κάνω.
1: Άντε, προς στιγμή πιστέψαμε ότι αφορά, κάτι άλλαξε.
0: Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, φίλε Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, για
0: και
1: πες.
0: Ενώ πρόσεξε, είμαστε εν ώψη της αυριανής επανέναρξης του μετρό, έτσι, αμάν και πώς. Λοιπόν, χθες, επειδή δεν πήρα αυτοκίνητο, ξέρεις, λόγω και των σεμιναρίων μετά και των μετακινήσεων στο κέντρο, πάω στην επιστροφή, είχα πει θα το πάω σιγά σιγά περπατώντας, κι ας είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. Θα το πάω σιγά σιγά εκείνη την ώρα, απόγευμα, προς το σπίτι από παραλία. Κάτι έτυχε και έπρεπε λίγο να βιαστώ, οπότε πήγα να πάρω λεωφορείο. Ήμουνα στη Μητροπόλεως.
1: Συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι καλύτερο από ό,τι ανέκδοτο έχει στείλει ο Μάκης Ομοντίο Τσάκου. Λέει, κάτι έτυχε, είπα να βιαστώ και πήγα να πάρω λεωφορείο. Συγγνώμη, Νίκο.
0: Έχει εκτοξευτεί.
1: Μα δεν γίνεται, είναι για τάχα. Βιάζομαι και πάω να πάρω λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Για πες το, αυτό ήταν πολύ καλό. Πες κάτι άλλο, το καλύτερο.
0: Με το που μπαίνω μέσα, λέω στον οδηγό, όταν τελικά.
1: Μπαίνω μέσα και του λέω, σαν είδο ζέτο.
0: Όταν τελικά κατάφερα και μπήκα, πάω και του λέω, δεν απάντησε τίποτα. Με κοίταξε έτσι.
1: Τι του πες?
0: Κοίταξε να σου λέω, τι γίνεται, ούτε η τηλεματική λειτουργεί. Πρόσεξε έτσι, η τηλεματική εκεί, οι πίνακες, κατέβαζαν ό,τι να είναι. Θα σου πω το εξής επίσης. Για τρία τέταρτα, μία ώρα, δεν πέρασε, ρε φίλε, ένα εξάρι. Έτσι όπως το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, τρεις είναι οι γραμμές όλες και όλες που εξυπηρετούν όλο αυτό το ρεύμα.
1: Σε μένα το λες.
0: Ναι.
1: Για άλλους έρχονται ένα και δύο εξάρια μαζί, εξάρες, και για μας πάντοτε ασώδιο, ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως έχουν μείνει μόνο τρεις γραμμές στο κάτω που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο, έτσι. Λοιπόν. Το 3, το 5 και το 6. Το εξάρι λοιπόν σε ώρα, πρόσεξε τώρα, μεταξύ 4 με 5 το απόγευμα, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Με ανοιχτά τα μαγαζιά, γινόταν χαμός μεταξύ χθες, δεν ξέρω, και τουρισμός και στο κέντρο και στην παραλία, χαμός. Και δεν είχε περάσει κοντά μία ώρα ένα εξάρι.
1: Σοβαρά, μίλησε.
0: Πέρασαν τρία πεντάρια και τα δύο πέρασαν χωρίς να τα αναφέρει ποτέ η τηλεματική. Και στο λέω γιατί βλέποντας ότι δεν υπήρχανε, προσπέρασα τη στάση και μετά τα βλέπα να περνάνε και να φεύγουν και είχα γίνει έξαλλος. Ναι. Λοιπόν, να μην τα γράφει, να περνάνε κάποια άλλα και να είναι τίγκα. Ναι. Να μην περνάνε γραμμές, άλλες να περνάνε και να μην τις γράφει τηλεματική.
1: Και όλα αυτά τα είπες στον οδηγό του, ας πούμε, που σου άνοιξε και μπήκες.
0: Του τα είπαμε δύο κουβέντες. Λέω, τι γίνεται, λέω, ούτε.
1: Περίμενε. Αυτό είναι το άλλο ανεκδοτό. Του τα είπαμε δύο κουβέντες, Νίκος.
0: Όχι, του είπα. Ναι, ρε παιδί μου, του είπα χαρακτηριστικά. Λέω, η τηλεματική σας είναι ό,τι να είναι.
1: Stop.
0: Stop. Ναι. Και το εξάρι δεν έχει περάσει ποτέ την τελευταία ώρα. Τι γίνεται.
1: Και μετά κάθισε στη.
0: Και μετά πήγα, αφού τον είδα ότι με κοιτούσε έτσι με το βλέμμα της αγελάδας, σηκώθηκα, πήγα πίσω, κάθισε. Εντάξει, δηλαδή. Ναι, πρόσεξε, φίλε, ρε φίλε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει τα πεζοδρόμια να γίνουν λίγο μεγαλύτερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, όχι, να γίνουν λίγο μεγαλύτερα. Για να μην μπαίνει στο αυτοκίνητό σου.
0: Για να περνά από Κυπάριο. Να έχει σκιά κάτω από την Τσουκνίδα. Η σκιά τη Τσουκνίδα είναι ιερό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αυτά. Ούτε πολιτείας, ούτε καμιάς φοβερής οργάνωσης. Ρε παιδιά, δηλαδή, τώρα που δεν υπήρχε και το μετρό, ένα μέσο έχει η ρημάδα η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ρε σταθμάρχες, ρε υπεύθυνοι, ρε ΟΑΣ. Παιδιά, δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ό,τι να είναι. Τώρα φαντάζεσαι του Καλαμαριά που έχει χιλιάδες κόσμο εξυπηρετεί να μην έχει περάσει επί τρία τέταρτα εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν στο πρώτο που πέρασε μετά. Δεν μπορώ να φανταστώ. Θα είχε και από πάνω, σαν την Ινδία. Δεμένη από μεσκινιά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, άντε. Πολύ το τραβήξαμε, Μπάμπη, και 20 πήγε. Έλα, the girl that never was. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάντως, να σε καλά, Νίκο, να σε καλά. Δηλαδή.
0: Έχεις ξεπαντωθεί στα γέλια.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Φύγε, Σοφία μου, φύγε λίγο να ηρεμήσει ο άνθρωπος εδώ πέρα από τα γέλια.

0: Νομίζω είσαι ακόμα υπό την επίρρεια της θεσινής νύχτας, Μπάμπη.
1: Όχι, φίλε.
0: Προσπαθεί
1: όχι.
0: να ξεδώσει ο Μπάμπης. Προσπαθεί να του βγούνε τα ντέρτια που έχει. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Viber, για όσους θέλουν να μας στείλουν μήνυμα εδώ στον 102, στην πόλη που ξύπνησε, 6930-078-228. Μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί, Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε παρακάτω, πάμε, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα για τον κύριο Τραμπ, έτσι, άκου να δεις τώρα. Μάλλον λέει θα υποστηρίξω τον Νετανιάχου στις φθινοπορεινές εκλογές, αλλά περιμένω λέει να δω και ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφοι.
1: Ναι, τρώει πολύ κράξιμο.
0: Πρόσεξε,
1: πρώτον.
0: Καθόλου εμπλοκή.
1: Καθόλου.
0: Τα εκλογικά πράγματα των άλλων.
1: Καθόλου. Το θέμα είναι ότι οι Ισραηλινοί είναι πολύ απογοητευμένοι από τη στάση του Τραμπ. Θεωρούν ότι η συμφωνία που έκανε με τους Ιρανούς αφήνει έξω σχεδόν όλα τα αιτήματα των Ισραηλινών. Είναι μια κακή συμφωνία την οποία την έκανε ο Ντόναλντ.
0: Βασικά, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν από πού να τον πιάσουν. Γιατί ο τύπος δεν πιάνεται. Δηλαδή, δεν. Και υπάρχει και το άλλο εδώ μεταξύ. Αυτό είναι που έβλεπα εγώ για Ελβετία και μπερδεύτηκα με τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Ελβετίας που, ναι. που έπαιξε εσύ στο στοίχημα, ρε φίλε. Έβλεπα ότι ακύρωσε το ταξίδι του για σήμερα στην Ελβετία, εκεί όπου θα υπογράφανε ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Οπότε δεν ακυρώθηκε ο αγώνας ο ποδοσφαιρικός, μη φοβάστε.
1: Όχι, όχι, αυτός
0: ακύρωσε. Πόσο έλειξε λέει... ο ποδοσφαιρικός της Ελβετίας?
1: Α, νίξε 4-1 την Βοσνία. Βέβαια, μάλιστα. Μέχρι το 78 ήταν 0-0, μέχρι το 78, από εκεί μπήκαν όλα τα γκολ.
0: Άντε.
1: Ναι. Πέσανε σαν βροχή. Πέσανε σαν τις συμφωνίες που κλείνει τις ειρηνευτικές στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τι να σου πω. Το μεταξύ είναι κάτι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι έχουν γίνει έξαλλοι,
1: ναι,
0: με τον,
1: ναι,
0: Τραμπ, έτσι.
1: Μα λένε ότι η συμφωνία αυτή ήταν φτιαγμένη πάνω στο Ιράν.
0: Έξαλλοι, όταν πάει να πάρει το χρήσμα, το παίρνει από τους ρεπουμπλικάνους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πέρα και το θείο Τάσο τον έχει κάνει έξαλλο.
1: Τον είχε πείσει πριν το θείο Τάσο
0: που κάποτε τον ψιλοϊποστήριζε.
1: Ναι.
0: Τώρα ούτε να τον δει δεν θέλει.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν. Τίποτα. Επιχειρεί να πουλήσει ένα αφήγημα νίκης και όλος ο κόσμος και όλοι οι αναλυτές αξιολογούν ως μια απίστευτη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία αυτή.
0: Ναι. Και τους τρολάρουν και οι Ιρανοί εντωμεταξύ. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά λίγο με τους τίτλους. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 6. Αβεβαιότητα λοιπόν, ορίστε, να, η λέξη κλειδί. Α, το μεταξύ τώρα που λέμε για αβεβαιότητα, έχουμε παρακάτω στους τίτλους για πορεία των καυσίμων.
1: Εγώ πάντως είδα και τσέκαρα χθες, φίλε. 1-5 κάτι.
0: Ωραία.
1: Είχα να δω 1-5 κάτι.
0: Κράτατο, υπάρχει τίτλος. Υπάρχει τίτλος, ναι, για τα καύσιμα, θα τα σχολιάσουμε εκεί. Λοιπόν, αβεβαιότητα λοιπόν επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατόν.
0: Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο γιος του Χαμενέη, θυμάστε, ο Μποχάμπαμα Χαμενέη, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούτ Πεζεστιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού.
1: Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούτ Πεζεστιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα.
0: Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Τεχεράνης Μοχάμαντ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν.
1: Απειλούν κιόλας, έτσι, μπράβο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Δηλαδή, όλος ο κόσμος το λέει, το έχει τούμπανο και αυτό κρυφό καμάρι, ζητώντας πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει, είπε ο J.D. Vance στους Ισραηλινούς. Έκκληση, συγγνώμη, για υπευθυνότητα και ορθολογισμό, απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.
0: Και πάμε τώρα στα πετρελαϊκά και τα οικονομικά. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι αποκαθίστανται σταδιακά. Σούπερ τάγκερ της Σαουδικής Αραβίας αλλά και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Μην περιμένετε δηλαδή άμεσα. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω και από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Αν θυμάστε την πορεία του προηγούμενου μήνα, ήμασταν με τα ανεβοκατεβάσματα, είχαμε και στο 110, κατέβηκε στο 105, 104, κατέβηκε κάτω από το 100, στο 98, στο 94, στο 90, στο 80
1: και φτάσαμε
0: είμαστε
1: στο 78.
0: Στα 78 και κάτω.
1: Εχθές λοιπόν έβλεπα, για πρώτη φορά είδα, περνώντας τρία συγκεκριμένα βενζινάδικα που σου είπα.
0: Προς τα πάνω, προς τα πεύκα, εκεί
1: ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το φίλιρο,
1: αυτά που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που τσέκαρα όλη τη διάρκεια του πολέμου.
0: Δεν είναι και από τα ένα πιο
1: πέντε, ένα πέντε. Είδα πεντάρι μπροστά. Είχα να το δω πριν από τον πόλεμο, νομίζω, του, του Βιετνάμ.
0: Και στην αμόλυβδη.
1: Την αμόλυβδη δεν τη βλέπω.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω μόνο το.
0: Εγώ καταγραφή αυτό που λέγαμε προς τη Δευτέρα Τρίτη. Και ίσχυσε, γιατί πλέον έχουμε εμπειρία από το πώς κινείται η αγορά. Δεν λέγαμε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε τις μειώσεις.
1: Ναι.
0: Το αργότερο αρχή της επόμενης. Σήμερα λοιπόν, σε σχέση με χθες, είχε αλλαγή. Στο βενζινάδικο που έχω έτσι ως κριτήριο, είχε πέσει και η αμόλυβδη μπάμπη κάτω από το 1,9 το ψυχολογικό. Είχε 1,8, 1,888. Και το ντίζελ ήταν στο 15,98. Πρόσεξε όμως, το ντίζελ χθες σε πρατήριο της Μαρτίου είδα το ενισχυμένο ντίζελ,
1: ναι,
0: στα 15, αυτό το 98, στο 15,79. Το V-Power, πώς το λένε, στο 15,79, και το απλό diesel στο 15,49.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, και θα ρωτήσω τώρα και φίλους ακροατές όποιους μας ακούνε. Θυμάστε ποιες ήταν οι τιμές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος? Γιατί εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ, σπάω το κεφάλι μου και λέω πόσο, από τι βάση ξεκινήσαμε.
0: Θα σου πω,
1: στην αύξηση των τιμών.
0: Στο diesel στη γειτονιά μου. Το
1: πριν
0: είχα
1: ξεσπάσει,
0: ναι,
1: τελευταία φορά που βάλαμε χωρίς τον πόλεμο.
0: Ήταν νομίζω τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Πρώτη του Μαρτίου εκεί πέρα.
1: Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν λίγο κάτω το ντίζελ, λίγο κάτω από το 1,5. Ήταν 14,90 κάτι.
1: Okay.
0: Άρα, εντάξει, είμαστε σε μια πορεία που προσεγγίζει προς τα εκεί. Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, γιατί στο ντίζελ φυσικά τώρα εδώ μιλάμε και με την προϋπόθεση ότι και για τον Ιούνιο διατηρείται η μείωση που έχει επιβάλει η πολιτεία στην Αντλία, έτσι,
1: ναι,
0: η επιδότηση στην Αντλία. Φαντάζομαι ότι αν κυλήσουν έτσι τα πράγματα και τέλος Ιουνίου, δηλαδή για 10-11 μέρες ακόμα, κατρακυλήσει κι άλλο το ντίζελ, θα το δούμε μετά να τσιμπάει λίγο, γιατί θα έχει φύγει επιδότηση από 1η Ιουλίου.
1: Πάντως, οκ, okay, πάνε καλά τα πράγματα. Ευτυχώς που ο Ντόναλτ κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία, τουλάχιστον σε αυτό το
0: άρον,
1: κομμάτι.
0: Άρον, με την ουρά στα,
1: ναι,
0: με την ουρά στα σκέλια. Λοιπόν,
1: πάμε να γυρίσουμε στους τίτλους.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στις συνεδρίες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.
0: Και παραμένουμε σε ευρωπαϊκό ορίζοντα. Οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες. Ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο για προσπάθειες στην ειρήνευση και ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία για το συντονισμό της πρωτοβουλίας. Αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Και μιλώντας για την ιστορία αυτή και την ρωσο-ουκρανική σύραξη, γνωρίζεις φυσικά αυτή την επιχείρηση καμικάζι που κάναν στα δηληστήρια της Μόσχας.
1: Εντυπωσιακή εικόνα.
0: Οι Ουκρανοί.
1: Με το καπάκι που βρέθηκε και πέταξε στον ουρανό.
0: Και τι βγήκαν όμως και είπαν έτσι με περίσσια οργή οι Ρώσοι, οι οποίοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι.
1: Ότι τώρα σταματάμε τα λόγια, είπανε.
0: Ξέρουμε ότι είναι πολύ σκληροί σε αυτά. Τέλος τα λόγια. Τώρα μόνο πράξεις. Απειλούν με σκληρά χτυπήματα.
1: Γιατί κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό οι Ουκρανοί πετυχαίνουν πολύ σημαντικά πλήγματα, όχι μόνο σε επίπεδο στρατιωτικής ικανότητας, δηλαδή ότι χτυπούν τόσο μακριά με συγκεκριμένα ντρόν που τα έχουν παραλλάξει και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Δηλαδή αυτές οι εικόνες με την έκρηξη στα δηληστήρια, στη Μόσχα.
0: Στα προάστια της
1: Μόσχας. Και μάλιστα είναι δηληστήρια, λέει, που τροφοδοτούν την Μόσχα με πετρέλαιο γύρω στο 40-50% των αναγκών της πόλης, της πρωτεύουσας.
0: Και πνίγει και στον καπνό όλη η Μόσχα. Και όλα αυτά ενώ, θυμίζω, είμαστε 4 ολόκληρα χρόνια και σχεδόν 4 μήνες μετά την έκρηξη αυτού του πολέμου, έτσι, της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης του κύριου Πούτιν, που πίστευε και διατηνόταν ότι θα κρατήσει 2 εβδομάδες.
1: Νίκο, όσο δείχνουν οι Ουκρανοί την ανθεκτικότητα αυτήν και την ικανότητα να αναπτύσσουν συστήματα για να χτυπούν βαθιά μέσα στη Ρωσία, νομίζω ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία. Δηλαδή θα αναγκαστούν, θεωρώ, οι Ρώσοι να καθίσουν στο τραπέζι μετά από αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Αλλιώς δεν θα είχαμε καμία διάθεση των Ρώσων να μπουν σε μια διαδικασία ειρήνευσης.
0: Μπάμπη, αν δεν ήταν το καθεστώς στη Ρωσία και τόσο ισχυρός ο ρόλος του κυρίου Πούτιν και των ανθρώπων του, ήδη θα είχαν δρομολογηθεί εξελίξεις. Διότι οι εξελίξεις θα δρομολογούνταν εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, από το εσωτερικό μέτωπο της Ρωσίας. Δεν υπάρχει εσωτερικό μέτωπο αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει κάποια δεύτερη φωνή, δυστυχώς, και αυτές που υπάρχουν δεν ακούγονται, για να μην πούμε κάτι άλλο, τέλος πάντων. Οπότε δεν νιώθει εσωτερική πίεση ο κύριος Πούτιν, προκειμένου αυτό που είχαμε πει και πριν από λίγο καιρό, να συναντηθεί με τον κύριο Ζελένσκι και να συζητήσουν.
1: Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος, Νίκο, γιατί βλέπω ότι οι Ουκρανοί πλέον δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα της Ρωσίας. Λοιπόν, νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό κύριο Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία.
0: Και ας επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε με τα δικά μας. Δεν έχουμε πολλά ζητήματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Καλό είναι αυτό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση στο μεταξύ του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου. Γνωρίζεις, έτσι εκείνος, ναι, ο Ιταλός, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Βέβαια,
0: ξέρει τι έγινε.
1: Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει μπορέσει να αλλοιώσει πράγματα στον τόπο του εγκλήματος, γιατί, λέει, παρατηρώντας τις κάμερες από γειτονικά σπίτια,
0: Πόσο
1: γιατί, λέει, παρατηρώντας τις κάμερες από γειτονικά σπίτια,

0: πολιτείες.
1: Ακριβώς. Σήμερα ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης έχει τη δημητική του. Γιατί έχουμε αυτό το τραγούδι με την φωνάρα της Ελένης Βιτάλη και έχουμε και ένα ακόμη. Ωραία. Που στόχο για έκπληξη μετά.
0: Okay.
1: Προς το παρόν πάμε για άλλες πολιτείες, Μπάμπη.
0: Πάμε, φύγαμε.

0: Ωπα κύριε Μπάμπη, πάμε και σε πολιτείες άλλες αναρχικές, κύριε Μπάμπη.
1: Εσείς τα γράφετε αυτά τα τραγούδια και τα δίνετε στην Ελένη τη Βιτάλη να τα αποθεώσει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Εσύ και ο Μάκης ο Μουδιώτης.

0: Καλημέρα και στο Μάκη.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα. Καλημέρα στο Μάκη που μας στέλνει και κάτι συγκρουόμενα και μας θυμίζει τα Λούνα Πάρκ, τα παλιά της Θεσσαλονίκης, αυτά που ήταν στη Σαλαμίνα εκεί στο ύψος της Μπότσαρη, παλιά, πολύ παλιά, και μετά μεταφέρθηκε και αντίστοιχα εκεί που είναι τώρα το Μέγαρο Μουσικής στην περιοχή του Ποσειδονίου. Τι αναμνήσεις και τι παιδικές φιλίες και εφηβικές φιλίες και
0: Εφηβικές φιλίες
1: και λυκοφιλίες και έρωτες και απ' όλα, και απέναντι εκεί στο ρομάνς, πώς το λέγανε εκεί πέρα, την παλιά την καφετέρια και διάφορα. Περασμένα μου
0: μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Εμείς όμως δεν είναι να κλαίμε τώρα παρασκευιάτικα. Ήδη εγώ βλέπω τον ήλιο να πλησιάζει, να προσεγγίζει τα χαμηλότερα πατώματα των πολυκατοικιών. Δηλαδή εδώ στην Αγγελάκη έχει φωτιστεί και ο δεύτερος όροφος των πολυκατοικιών.
1: Και εγώ πρέπει να φωτίσω εδώ το χώρο μας μέσα στο στούντιο,
0: ναι,
1: ενημερώνοντας τους φίλους μας ότι ο Μπάμπης ευτυχώς έχει λίγο εικόνα του έξω κόσμου,
0: ναι, το
1: και, έχει και εικόνα στον υπολογιστή του των μηνυμάτων σας. Ενώ εγώ είμαι εδώ πέρα μονάχος, ξεκομμένος από την πραγματικότητα, από τον κόσμο.
0: Νίκο, κάνε πέτρα την καρδιά σου, Παρασκευή σήμερα, μη στεναχωρήσουμε τον κόσμο με τα προβλήματα που έχει, του φορτώσουμε κι άλλα. Εγώ θα πω ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Αύριο επανέρχεται σε λειτουργία το μετρό που τόσο πολύ το έχουμε αγαπήσει.
1: Άντε, επιτέλους.
0: Και έχουμε κατανοήσει την αναγκαιότητά του.
1: Μήπως θυμάσαι και από την ώρα.
0: Ενώ από σήμερα, φίλες και φίλοι, και αυτό έχει τη σημαντικότητά του, ανοίγει για το κοινό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών. Και δεν ανοίγει μόνο από τις 9.30 ώρα το πρωί, δηλαδή να πάτε να κάνετε μια βουτιά όσοι, παιδί μου, για κάποιο λόγο είστε εγκλωβισμένοι και δεν δουλεύετε. Αλλά η βουτιά θα είναι δωρεάν από σήμερα και για τις επόμενες 4 ημέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
1: Μπράβο, πολύ καλό αυτό.
0: Είναι ο Δανιλίδης. Τι περιμένεις, ναι, και ο Σίμος, αυτά δεν πιάνεται. Από τις 9 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 9.30 το βράδυ, Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά και την Δευτέρα από 9 το πρωί μέχρι και 9.30, επαναλαμβάνω, 4 μέρες εντελώς δωρεάν μέσα στην καρδιά της πόλης. Δεν ξέρω και άλλα, αν υπάρχουν άλλα
1: φυσικά
0: δημοτικά κολυμβητήρια που να λειτουργούν.
1: Και έχω και πληροφορίες ότι αυτή η φιέστα θα επεκταθεί, αυτή, διότι και εσείς οι κάτοικοι εκεί των Πεύκων, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο Σίμω Δανιλίδη, θα ανοίξετε αυτές τις μέρες, αυτό το τραήμερο, και τις ιδιωτικές σας πισίνες για τον κόσμο, για τους υπόλοιπους δημότες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά γυτνιάζουν με υπέροχες ιδιωτικές και φιλόξενες πισίνες.
0: Ναι. Καλό, καλό.
1: Λοιπόν, πάμε και στον καιρό για να δούμε τώρα πόσο θα έχουμε. Κοίταξε, μέσα στη βδομάδα που έρχεται,
0: ναι,
1: θα υπάρχει αναγκαιότητα για πισίνες και για δροσιά γενικότερα σε όλη την πόλη. Σταμάτα να κυνηγάς το κουνούπι, Μπάμπη, ακούγεσαι. Μπάμπη, εκτιθέμεθα. Μπάμπη, θα ρίξεις τον καφέ, θα ρίξεις την καραβάνα. Μπράβο, Μπάμπη. Ωραία. Επέστρεψε στην καρέκλα σου, παρακαλώ. Έλα, ας συγκεντρωθούμε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω ότι ενώ σήμερα κυρίως, αλλά και αύριο, θα έχει μια σχετική δροσιά, από την Κυριακή αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει η θερμοκρασία και προς τα μέσα της εβδομάδας βλέπω 22 η ελάχιστη και 34 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε καλές ζέστες. Σε καλές ζέστες. Και οι ζέστες τώρα, όταν είναι Ιούνιο και έχουμε μεγάλη διάρκεια της ημέρας, κρατάνε και περισσότερο, και κρατάει περισσότερο η ζέστη και το βράδυ, και είναι λίγο πιο εξαντλητική, γιατί αργεί να δύσει ο ήλιος, δεν είναι όπως τον Αύγουστο που πλέον, ναι, δει νωρίς, και κρατιέται τη ζέστη όλο το 24ωρο.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν,
0: αμήν, τη γάνησέ μας. Αμήν, λέγω ημήν. Για σήμερα στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και προς το απόγευμα θα αυξηθούν, και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Απλώς έχετε το νου, βλέπετε και στην Καλαμάτα τι έγινε. Είδαμε και στην Ιγρήτα των Σερών.
1: Στην Καλαμάτα?
0: Ναι,
1: για την Ιγρήτα, έριξε στην Καλαμάτα.
0: Και στην Καλαμάτα, σαν την Ιγρήτα.
1: Βγάλατε τον Κώστα από κάτω?
0: Δεν μπορούσε να βγει ο Κώστας, αλλά οι εικόνες ήταν, δηλαδή οι καταιγίδες οι καλοκαιρινές είναι γεμάτες, δηλαδή και με χαλάζι, και με χαλαζόπτωση και με ισχυρή βροχόπτωση.
1: Χθες, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη αντιθέτως δεν έβρεξε, με ενημέρωσε η μικρή κόρη, η οποία μετέβη στην κατασκήνωση χθες πρώτη μέρα, ότι εκεί προς τα νότια της Χαλκιδικής έριξε μπόρα και στην κατασκήνωση τις πρώτες ώρες ήταν κλεισμένη εκεί με στα σπιτάκια. Ναι, έριξε μπόρα.
0: Αυτό είναι το καλοκαιράκι μας, παιδιά. Και υπάρχουν λοιπόν οι πιθανότητες να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες, στα γύρω ορεινά από το μεσημεράκι μέχρι και το απόγευμα. Βελτίωσε από τις βραδινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ οφείλω να πω ότι μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και βλέποντας τη θερμοκρασία στις 5 και 4 το πρωί, έδειχνε το αυτοκίνητο 21 βαθμούς.
1: Καλά ήτανε. Από ό,τι βλέπω εδώ και στην εφαρμογή μου, δίνει πιθανότητα για βροχή, έτσι σου για μια μπόρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί κατά τις 4-5, εκεί, μεταξύ 4 μέχρι το απόγευμα.
0: Αν δούμε. Και εγώ θεωρώ ότι μέσα στην πόλη δύσκολα θα δούμε βροχή.
1: Ναι, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε είδες και τις προάλλες τι έγινε. Στην Καλαμαριά ρίχνε καρέκλες και στο κέντρο δεν είχε ρίξει σταγόνα. Λοιπόν, ευρύτερα Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία τώρα να δούμε. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, τοπικά μέχρι 31 βαθμούς στην Μακεδονία, ειδικά σε κάποια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, και στην Θεσσαλία επίσης μέχρι 30 με 31 βαθμούς. Περισσότερες πιθανότητες εδώ στη γειτονιά μας για κάποιες μπόρες, λιγότερες στη Θεσσαλία, όσο βέβαια μπαίνουμε πιο πολύ μέσα υπηρετικά, έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα. Τώρα, για αύριο Σάββατο, όπως είπαμε, γενικά έθριος ο καιρός, με πολύ λίγες παραφωνίες και όχι σε όλα τα σημεία της χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο, σε διαρκή άνοδο, μετά και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές. Και ήδη η θάλασσα έχει αρχίσει και ανεβάζει και εκείνη η θερμοκρασία. Σοφία.
1: Κοίταξε, εγώ μία βουτιά που έκανα τότε που λέγαμε στις 31 Μαΐου ήταν αρκετά καλή, ως πολύ καλή η θερμοκρασία της θάλασσας, ναι, για την εποχή.
0: Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι, για τον καθένα μας είναι διαφορετικό το πόσο καλή, όχι, είναι
1: όχι,
0: η θάλασσα.
1: Εντάξει, εντάξει, μπορώ όχι να το. Εντάξει, κοίταξε, δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι θα είναι παγάκια η θάλασσα και θα πω α, ναι, τι ωραία, απλά. Ναι. Θα είμαι ειλικρινής αυτή.
0: Επειδή έχουμε κολυμπήσει μετά από εσένα, πέρα από εκείνο το Σαββατοκύριακο, ξανά.
1: Ξανακολύμπησες, βρε.
0: Φυσικά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν σου είπα ότι το Σάββατο είχα πάει. Θέλω να πω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει.
1: Είχε βελτιωθεί μετά στο δεύτερο μπάνιο.
0: Βελτιώθηκε. Πάλι είχε μια ψυχρούλα μέχρι να μπεις. Μετά έστρωνε. Τώρα σιγά σιγά πάμε σε εκείνες τις θερμοκρασίες που μπαίνεις μέσα και το απολαμβάνεις. Να στείλουμε την καλημέρα και τα φιλιά μας στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει και σήμερα.
1: Καλημέρα,
0: και
1: Λιάνα.
0: Πάντοτε έχει και πολύ καλές κουβέντες για εμάς. Στέλνει την καλημέρα σε όλη την παρέα. Η πόλη ξυπνά με χαρά και με ωραία κομμάτια.
1: Και ένα ακόμη πολύ ωραίο κομμάτι θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Στο αφιερώνουμε, Λιάνα, Brown Eyed Girl. Δεν ξέρω αν είσαι καστανομάτα. Van Morrison. Και ακούστε τραγουδάρα.
0: Αφού στείλουμε την καλημέρα και στον Θοδωρή τον Ιωάννου, ο οποίος εμφανίζεται σε ώρα που συνήθως δεν το πράττει, δηλαδή περισσότερο προς τα τελειώματα της εκπομπής στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα,
1: φίλε
0: Θοδωρή.

0: Νομίζω με το τραγουδάκι αυτό τώρα ανεβάσαμε και στροφές, ανεβάσαμε και διάθεση.
1: Ναι. Περνάει και η ώρα και ξυπνάμε και περισσότερο. Είναι και περισσότερα τα μηνύματα. Νάτος και ο Δημήτρης ο Μισερλόπουλος.
0: Καλά.
1: Μας λέει τις
0: ιστορίες. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι αφού έτσι φτιάξαμε και ένα ωραίο κλιματάκι εδώ πέρα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στην πολιτιστική κίνηση, στην πολιτιστική ατζέντα, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα χθες και προχθές.
1: Ενώ συμβαίνουν πράγματα στην πόλη.
0: Βέβαια. Και τώρα είναι και Παρασκευή, Παρασκευούλα ωραία, και το βραδάκι. Έχουμε και φεστιβάλ βιβλίου πλέον. Έτσι έχουμε, δεν έχουμε.
1: Σήμερα έχω, δει τις τέντες από τα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια
0: και
1: είδες
0: και την Λία τη Χριστάρα στις τέντες.
1: Δεν είδα όμως μπουρίνια, γιατί συνήθως όταν στεινόντουσαν.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει απομυθοποιηθεί αυτό το πράγμα.
1: Κάθε φορά που στείναμε γινόταν ένας χαμός με ένα ισχυρό μπουρίνι.
0: Βέβαια, ξέρεις, το πήγανε πλέον ο κ. Μπαρμπουνάκης και οι συνεργάτες, το πήγανε πιο και πίσω, πολύ κάτω.
1: Μπράβο.
0: Οπότε είναι πολύ δύσκολο, ναι, γιατί παλιότερα γινόταν πιο νωρίς.
1: Λέγαμε καντεμιά, ρε παιδί μου, κάθε φορά έβρεχε. Εν τω μεταξύ, είχες κάνει αναφορά προχθές για τη συναυλία του Πορτοκάλογλου και της Πρωτοψάλτη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κάνανε ένα βιντεάκι για την συνέχεια της περιοδίας τους και είναι στο αεροπλάνο ο Πορτοκάλογλου εδώ και κοιμάται και καλά η Πρωτοψάλτη δύο θέσεις πιο δίπλα και
0: ναι,
1: της λέει Άλκησης κοιμάσαι, μπορείς να μου θυμίσεις ποια είναι τα επόμενα σταθμή της περιοδίας μας, και έτσι όπως είναι με κλειστά τα μάτια η Πρωτοψάλτη κάνει έτσι και ανοίγει ένα χαρτί τεράστιο σε μέγεθος εφημερίδας που γράφει την τάδε του μήνος εκεί, την τάδε του μήνος, και της λέει όχι ρε, οργανωμένη ακόμα και στον ύπνο.
0: Μπράβο,
1: αρχίζει ωραίο. Πλέον και
0: θα μου το δείξεις τώρα που θα βγούμε.
1: Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου είναι τελικά ό,τι πιο σημαντικό αυτόν τον καιρό.
0: Λοιπόν, ένδυμα περιπάτου. Μη βάλτε τίποτα βαρύ, ελαφρά, έτσι. Και εγώ χθες το βράδυ ζεστάθηκα πολύ. Εντάξει, είχε καλή ζέστη. Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμα πλούσιος» του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί, όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του. Άλλωστε, μέχρι τη μυθική οικογενειακή περιουσία μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μιένα, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce παρουσιάζει έργα των Strauss, Beethoven και άλλων σε σύμπραξη με τη Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Θέατρο Κήπου, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Και στο Θέατρο Γης, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το συνευλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Σόουλ στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική ροκ και την εναλλακτική σκηνή. Ξεκινά στη Νέα Παραλία το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η πόλη ξύπνησε και ξύπνησε και για τα καλά. Δηλαδή, να μεσημέρια, 7 η ώρα πήγε.
1: Από σήμερα και κάθε απόγευμα βραδάκι, 7 με 11, φεστιβάλ βιβλίου. Θα το πούμε και αργότερα.
0: Μπράβο, σε λίγο θα έχουμε τη Λία τη Χριστάρα, γιατί την είδαμε εκεί μπροστά από τις λευκές τέντες των περιπτέρων.
1: Θα δούμε το φεστιβάλ βιβλίου, θα δούμε και το φεστιβάλ λιμάτων.
0: Ναι, των εγκλημάτων. Των εγκλημάτων.
1: Των, σωστά, των οικολογικών εγκλημάτων, των λιμάτων. Προς το παρόν, Ελένη Ιατρού και
0: Δελτίο
1: Ειδήσεων.
0: Δελτίο Ειδήσεων το πρώτο της ημέρας και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Πάμε, ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εσιοτέλος είχε πριν από λίγο, μετά από 9 ώρες, η επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στον Όλυμπο. Φίλος των δύο 22χρονων που χάθηκαν στη θέση Ορλιά και ο ένας εκ των δύο είχε τραυματιστεί, ενημέρωσε την πυροσβεστική με αποτέλεσμα άμεσα να στηθεί σχέδιο διάσωσης με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, τη δεύτερη και 8η ΕΜΑΚ και θελοντές από το Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου. Χώρου. Εντόπισαν τους δύο νεαρούς μέσα στο φαράγγι Αράπης και τους μετέφεραν τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Υδραγωγείο, όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική από το βιολογικό καθαρισμό που έσκασε χθες και χύθηκε στη θάλασσα της Νικήτης. Αν και τοποθετήθηκαν πλέγματα γύρω από τη θαλάσσια ρύπανση, η απαγόρευση της κολύμβησης θα συνεχιστεί και αύριο Σάββατο. Στο ΔΔΕ ρίχνει τις ευθύνες ο Δήμαρχος. Στη διεθνή επικαιρότητα, αβεβαιότητα επικρατεί για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για να αρχίσει συνομιλίες. Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά. Το μνημόνιο πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας το 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις, σημειώντας πτώση 4,2%. Μικρή αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κρήτη. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αρχικά θα είναι γενικά αιθρίος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική εντάσεως έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις πάλι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. 400 Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χωνευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
1: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σε αυτήν για την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Μας ακούτε από το 98,3 MHz στα FM και από το 101,2 από την συχνότητα της ΕΡΤ Βόλο. Καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@papakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος, ο Παΐσιος με την Παϊσία, ο Ιούδας και ο Ζώσιμος με την Ζωσιμαία. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλαιότερα. Είναι μια σοβαρή μορφή ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με το μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσο όρο ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια.

Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Το 2015 η Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ όρισε την 19η Ιουνίου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων, αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία και το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τη Συρία. Να μην ξεχνάμε και την Κύπρο του 1974 τι έγινε. Η 19η Ιουνίου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα του στον κόσμο. Αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Δεύτερος καύσωνος μέσα σε λίγες εβδομάδες επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και την Ευρώπη ευνοεί την επαναλαμβανόμενη μεταφορά θερμών αέριων μαζών προς την περιοχή. Από το 2018 και μετά, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχει συνοδευτεί από ένα σοβαρό κύμα ζέστη στη δυτική πλευρά της Ευρώπης. 2018-19... 2019, το 2022, το 2023, το 2025 και το 2026. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η βασική αιτία βρίσκεται στο συνδυασμό της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ανεβαίνει ο πύχης θερμοκρασίας, οι αέρες μάζες είναι πλέον θερμότερες από ό,τι στο παρελθόν και όταν διαμορφώνεται μια ευνοϊκή διάταξη στην ατμόσφαιρα, το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο και με μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι στο παρελθόν. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι καύσωνες στη Δυτική Ευρώπη αυξάνονται ιδιαίτερα γρήγορα και ότι αυτό συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Σε αρκετά επεισόδια, όπως και φέτος στις αρχές του καλοκαιριού, ο Βόρειος Ατλαντικός εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα βαρομετρικών χαμηλών και αυτό συνδέεται με έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις πάνω από τον ωκεανό, όπου ψυχρότερες περιοχές προς τον κεντρικό και Βόρειο Ατλαντικό συνυπάρχουν με θερμότερες περιοχές νοτιότερα. Και αυτά βεβαίως δημιουργούν όλα αυτά τον θόλο της ζέστης. Σε εμάς εδώ πάντως χθες στη Λάρισα, χθες το βράδυ έριξε μια δυνατή βροχούλα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Θεσσαλία. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. Σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα το πρωί και 3 αποφόρα νήμους μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το μεσημεράκι, ψηλόβροχο. Αύριο Σάββατο έχουμε ηλιοφάνεια, 33 βαθμοί, σήμερα έχουμε 31 βαθμούς, μέγιστη θερμοκρασία, σήμερα Παρασκευή, αύριο 33 βαθμούς, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή πάμε για 34 βαθμούς, ανεβαίνει κατά ένα βαθμό, 1-2 αποφόροι άνεμοι, μια χαρά θα είναι η Κυριακή και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω 34 και 35 και από την Δευτέρα και μέχρι και την Τετάρτη, 34 και 35 βαθμοί. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στο Βόλο. Λοιπόν, στο Βόλο σήμερα Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια. Υπάρχει μια πρόβλεψη για μια ψυχάλα και ασθενή βροχόπτωση μέχρι και τις 9 το πρωί. 3-4 αποφόροι άνεμοι, 4 αποφόρα από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Ηλιοφάνεια, κατά τα λοιπά, ο αέρας θα πάρει τα σύννεφα, τα πρωινά. Αύριο Σάββατο, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Κυριακή πάμε για 32 βαθμούς, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, 32, 33 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη. Αυτά με το Βόλο. Πάμε στα Τρίκαλα. Αρκετά σύννεφα σήμερα στα Τρίκαλα. 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα ρεώσουν τα σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο αύριο 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 30 βαθμοί. Καθαρός καιρός επίσης. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 2 μποφόρ. Και στο ίδιο μοτίβο και από την επόμενη εβδομάδα, 30 βαθμούς τη Δευτέρα, 31 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη.
και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο σκηνικό του καιρού στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή θα έχουμε 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί που θα ρέωσουν στη συνέχεια μετά τις 12 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί ηλιοφάνεια, την Κυριακή 30 βαθμοί, επίσης καθαρός καιρός. Και από εβδομάδα 31 την Δευτέρα, 32 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο. Λοιπόν, έχουμε σταδιακή επανεκκίνηση της πετρελαϊκής παραγωγής στο Ιράκ και είναι κρίσιμος παράγοντας στα στενά του Ορμούζ. Έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται σιγά σιγά και οι τιμές στα καύσιμα. Τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράκ είναι έτοιμα να ξαναρχίσουν την παραγωγή. Η επιστροφή στα κανονικά επίπεδα παραγωγής, όπως γράφει το Earth News, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως όταν αποκατασταθούν οι προηγούμενοι ρυθμοί παραγωγής, δήλωσε ο Υπουργός Πετρελαίου στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ σήμερα τα ξημερώματα. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου έχει επικοινωνήσει με όλους τους πελάτες για να αρχίσουν αυλωμένα και ιδιόκτητα δεξαμενόπλια για τη φόρτιση των συμφωνημένων ποσοτήτων ιρακινού αργού πετρελαίου από τα νότια λιμάνια της χώρας. Σταδιακή θα είναι η επανέναρξη των εξαγωγών και θα εξαρτηθεί από την ομαλή διέλευση των φορτίων μέσω των στενών του Ορμούς. Το τηλεγράφημα από το Reuters. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, το έχουμε πει και άλλες φορές βεβαίως. Η ομαλοποίηση της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Axios υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Η αρχική απέτηση για ανεφόρων παράδοση κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως ανέφερε ο Τραμπ, προκειμένου να αποτρέψει το να μετατραπεί ο πόλεμος σε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αρνήθηκε ότι με οποιοδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της ισχύως, το απάντησε: «Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια». Μάλιστα. «Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά και ακόμη ότι το μνημόνιο πιθανότατα είναι ανεφόρων παράδοση», έτσι το χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο αποκλεισμό. Έκανε ναυτικό αποκλεισμό όπου ούτε ένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν, δεν κράτησε πολύ. Ο Τραμπ αναγνώρισε στη συνέντευξή του ότι οι εναλλακτικές σε μια συμφωνία θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές. Αντέδρασε στην ιδέα ότι οι επικριτές του τον ρωτούν γιατί δεν ήταν πιο σκληρός με το Ιράν. Ο μόνος τρόπος για να γίνω πιο σκληρός είναι να μπω εκεί για άλλες 2 ή 3 εβδομάδες και να συνεχίζω να τους βομβαρδίζω αλίπητα. Τι θα μας έφερνε αυτό? Τα στενά του Ορμούς δεν θα ήταν ανοιχτά. Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μένες. Όσο ρίχνεις βόμβες, σε αυτό το σημείο κλείνει αυτόματα, είπε. Και χρειάστηκε να περάσουν πόσο πάνω από 100 μέρες για να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Κάποιοι λένε πάντως, και το υποστηρίζουν και δημοσίως, και είναι αρκετοί αυτοί και μεγάλα μέσα, ότι από αυτήν την πολεμική αναμέτρηση το Ιράν βγήκε ενισχυμένο. Τέλος πάντων, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι έστω και τώρα, γιατί μιλάμε για 60 μέρες ουσιαστικά. Αυτές οι 60 μέρες θα οδηγήσουν σε ακόμη πιο έτσι ήρεμα μονοπάτια τις σχέσεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείται να έχουμε και πισωγυρίσματα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το αποκλείσει κανείς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, μπορεί να γυρίσουν τούμπα τα πράγματα, όπως λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, τραγούδια, φημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σε αυτήν την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Θα τα πούμε και από Δευτέρα βεβαίως. Να προσγειωθούμε στην τοπική επικαιρότητα. Υπάρχει έτσι ένα αίσθημα ανακούφισης μετά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Τώρα ο αστάθμητος παράγοντας είναι το Ισραήλ βέβαια, το οποίο φαίνεται να σφυρίζει το δικό του σκοπό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε, δεν θέλει πολύ να γυρίσουν τούμπα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί και θα αρχίσει σιγά σιγά, γιατί θέλει μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή τροφοδοσία την παγκόσμια αγορά στην ενέργεια. Εδώ στην Ελλάδα εμείς αντιμετωπίζουμε τα δικά μας υπαρξιακά προβλήματα. Η συνεχής μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με τη γύραση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία αλλά στην κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2025 καταγράφουν μείωση κατά 4,2%, 2.873 γεννήσεις λιγότερες. Από ό,τι φαίνεται τα αγόρια ήταν περισσότερα, 65.564 γεννήσεις, 33.620 αγόρια, 31.974 κορίτσια. Σε σύγκριση με 68.467 γεννήσεις την προηγούμενη χρονιά, το 24, 35.216 αγόρια, 33.251 κορίτσια. Τώρα στη Θεσσαλία, από ό,τι φαίνεται είμαστε πάνω από τον όρο τον πανελλαδικό, γιατί όπως είπαμε έχουμε μείωση 4,2% στις γεννήσεις πανελλαδικά. Στην Θεσσαλία έχουμε 5,3%, σχεδόν 1% παραπάνω, 0,9%. Οι γεννήσεις στην περιφέρεια το 2025 στη Θεσσαλία ήρθαν σε 3.988, σχεδόν 1% παραπάνω, 0,9%. Οι γεννήσεις στην περιφέρεια το 2025 στη Θεσσαλία ήρθαν σε 3.988,

Έχετε μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε άλλα.

Λοιπόν, στο δίκτυο του ΟΣΕ έχουμε εργασίες στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα. Στο πλαίσιο αποκατάστασης βεβαίως των ζημιών από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, είμαστε ήδη στον ολοκληρώνουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2026 και βεβαίως πασχίζουμε για να φτιάξουμε την σιδηροδρομική γραμμή όπως πρέπει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες θα έχουμε μήκος 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την αθεκτικότητα της γραμμής έναντι πλημμυρικών φαινομένων. Τώρα, για να ολοκληρωθούν οι τελικές εργασίες και να συνδεθεί η νέα υποδομή με το υπάρχον δίκτυο, θα απαιτηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα από τις 22 και τις 25 Ιουνίου. Και αναλόγως βεβαίως θα γίνει ο προγραμματισμός για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση βεβαίως του επιβατικού κοινού και όχι μόνο.

Αυτά όσον αφορά ουσιαστικά μέχρι και το τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί, είπαμε 22-25 Ιουνίου, και προχωράει η διαδικασία. Τώρα χθες είχαμε την έναρξη, την πρεμιέρα από το Φεστιβάλ Ποινιού με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πλημμύρισε ήχους και μουσική η κήτη του Ποινιού ποταμού και συνεχίζεται σήμερα. Έτσι αυτό το πάρτι στην κήτη του Ποινιού ποταμού. Με τη Μαρίνα Σπανού. Αύριο Σάββατο εμφανίζεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic The Spell. Τα φώτα της πόλης στρέφονται στο ποτάμι, στον Αργυροδίνη, στον πάλε ποτέ Αργυροδίνη Ποινιό. Εκεί όπου μικροί και μεγάλοι αφήνουν για λίγο στην άκρη τα προβλήματά τους και διασκεδάζουν. Okay. Η Λάρισα πέρυσι έκανε πρωταθλητισμό στα κρούσματα όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε στο καλοκαίρι και χρειάζεται βεβαίως προσοχή. Ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, χτυπάει το καμπανάκι. Βεβαίως είμαστε εν μέσω του καλοκαιριού. Για φέτος επί του παρόντος δεν έχουμε επίσημα κάποιο περιστατικό, ωστόσο όπως είπαμε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 2025 είχαμε 96 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, έναντι 220 το 2024. Πέρυσι η Λάρισα ήταν στο επίκεντρο του ιού. Ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 17 κρούσματα. Και από ό,τι φαίνεται και η Θεσσαλία είχε, είχαμε και στους Δήμους Κιλαδέρη και στο Δήμο Τεμπών και στην Καρδίτσα είχαμε κάποια περιστατικά. Χρειάζεται προσοχή. Και το κυριότερο, μέτρα που αποθούν τα κουνούπια.

Βεβαίως για τις θάλασσες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόταση του καθηγητή θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του κ. Δημήτρη Κλαουδά, το οποίο συζητά να επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσής του. Στον Παγασιτικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού. Πρόσφατες ανασφάλειες όμως για δακόματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στην αλιεία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και δεν είναι μόνο λαγοκέφαλος, έχουν αρχίσει και έρχονται και άλλα ψάρια. Διάβαζα χθες από τη διόρυγα του Σουέζ τροπικά. Και όπως αυτό που έστειλα την φωτογραφία στο Βαγγέλη του Βούλγαρη, ένα ψάρι επίσης που τροπικό, 8 κιλά, που αλιεύθηκε στα Μεσάγκαλα. Έχεις βγάλει σε Βαγγέλη τέτοιο ψάρι με το καλάμι σου? μέχρι κιλό τα καταφέρνεις. Λοιπόν, προτιμάει τις μουρμούρες ο Βαγγέλης και τις τσιπούρες. Δοκιμασμένα πράγματα και αλιεύματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 44 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Σερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση για το ψάρι στα μεσάγκαλα που πιάστηκε. Από τον Ειδικό ωκεανό. Μουσαφίρης. Λοιπόν, με καλάμι από την ακτή κατάφερε να πιάσει ένα λοβόψαρο. Είναι εντυπωσιακό και σπάνιο για την περιοχή. Ψάρι το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά. Ο Αποστόλης Γιάννας από τον Αμπελώνα το έπιασε αυτό το ψάρι, το οποίο συναντάται βεβαίως στον Ινδικό ωκεανό. Τώρα πώς βρέθηκε από τον Ινδικό ωκεανό στα Μεσάγκαλα, είναι απορίας άξιο. Πλημμύρισε πολιτισμό ο Ποινιός, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο της θέμα. Χιλιάδες Λαρισαίοι κατέκτησαν το ποτάμι στην έναρξη του φεστιβάλ Μουσική και Περιβάλλον σε μια μεγάλη γιορτή. Θανάσης Μαμάκος είναι ο καθρέφτης ταυτότητας της Λάρισας. Χτίζει άμυνα η Θεσσαλία, κονδύλιο 8,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 7 δήμους για αποκατάσταση ζημιών και προστασία υποδομών. Ενισχύονται φάρσαλα και αγιά. Εξαφανίζουν τις επιχειρήσεις, κατήγγειλαν επαγγελματικοί σύλλογοι σε συμβολική κατάληψη σε φορεία και ΕΦΚΑ. Ο συμβολικός αποκλεισμός χθες το πρωί από 6 φορείς. Εμπορικός σύλλογος Λάρισας, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, Φαρμακευτικός σύλλογος Λάρισας, Σωματείο Ταξί. Σύνδεσμος καταστημάτων αναψυχής και εστίασης και ο Σύλλογος των Διπλωματούχων Αισθητικών Θεσσαλίας. Μαραζόνια από εγκατάλειψη Άνω Σωτηρίτσα ζητά τα αυτονόητα για να μην σβήσει. Φως από τη Λάρισα στην οφθαλμολογία, γονιδιακή θεραπεία στο Πανεπιστημιακό κατά εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, μήνυμα αισιοδοξίας για χιλιάδες ασθενείς. Λιγότερη δημοκρατία, σφοδρή κριτική από τη συμπαράταξη Λαρισίων για τον νέο κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων. Παρέτηση Παναγιώτη Καλογιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας, εντάχθηκε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, τα λέγαμε και χθες, έστειλε την επιστολή. Πρωτιά της δάκης στους δασκάλους, κατέκτησε 4 έδρες, ποιοι εκλέγονται. Θεσσαλία ερευνητές στην ελίτ της καινοτομίας, διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θεσσαλικά προϊόντα στην Ιταλική Κατάνια για την προβολή του αγροδιατροφικού πλούτου. Ασπίδα προστασίας κατά των κονοπιών σε πλήρη εξέλιξη στο πρόγραμμα κονοποκτονίας. Και ενδιαφέρον για την ΑΕΛΑ από τον εφοπλιστή. Στέλιος Ζήση εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα για την κατάθεση πρότασης. Μάλιστα, για να δούμε. Το έγκλημα δεν θα συγκαληθεί στα Τέμπη, βραδιά αφιερωμένη στη βλάχη παράδοση και ΠΕΑ να ανοίξει το Μουσείο Αντίστασης. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Να πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Καμπανάκι για το δημογραφικό γραφείο η εφημερίδα Κόσμος. Υποχώρηση 5,3% στη Θεσσαλία σύμφωνα με την Ελστάτ σε νέο χαμηλό υγιεινής στη χώρα το 2025. Ελασσόνα σύλληψη για βανδαλισμού σε υποδομές και σχολικά κτίρια. Μετσάρι Λιγοπούλου και Γαλά άνοιξε τις πύλες στο φεστιβάλ Ποινιού. Αυξημένη επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Λάρισα στο επίκεντρο. Πάμε και στην εβδομάδια Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση. Κέντρα πρόληψης αδειάζει η κλεψίδρα για το πρόγραμμα. Αγωνία για την επόμενη μέρα μετά το 2027 ενώνουν τις δυνάμεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Κούρετα. Γιώργος Σούλτης, νέος κώδικας στο τέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης με ερωτηματικό. Λαμπερά εγγένεια στις νέες εγκαταστάσεις για την Ασιακόπουλος. Σιωπηλή μαστίγα των αυτοάνωσων νοσημάτων στην τρίτη ηλικία. Η παράδοση παραμένει ζωντανή επειδή εξελίσσεται. Συνέντευξη της Φαλινής Καλοκαιρινού της διευθύντριας του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου Λάρισας. Λευκός καπνός για την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών. Νέα έργα 7 εκατομμύρια ευρώ για το Πανεπιστημιακό. Βασίλης Πανούλης, αφιερώμα ένα παιδί που αγάπησε τον μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε νομό στη Μαγνησία. Ταχυδρόμος βασανίζονται για μια εξέταση. Αδιανόητη οδύση ασθενούς με ραντεβού στο Αχιλοπούλιο. Κοντεύει να πεθάνει στην αναμονή εξεσπά ασθενής που περιγράφει ως αβιώσει τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου Βόλου. Γροθιά στο στομάχι, το δημόσιο κατηγορό Βολιώτισσας. Μας έχουν σαν καρπούς για διαλογής. Ξυλώνουν χαλκό από στήλους φωτισμού μέρα μεσημέρι. Στον περιφερειακό είχαν σταματήσει το όχημά του στην άκρη του δρόμου και αφαιρούσαν καλώδια. Από διερχόμενους οδηγούς ειδοποιήθηκε η αστυνομία για να παρέμβει. Μάλιστα. Το θράσος ορισμένο δεν έχει όρια. Άρχισε βρέχει. Άρχισε βρέχει. Μάλιστα. Έκτηση ποινής με βραχιολάκι. Φυλακή στο πατρικό σπίτι μονομελές πνευματικού Βόλου για 23χρονο που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή και βρίσκεται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Σήκωσε χέρι στη μάνα του και την άρπαξα τα μαλλιά. Αιτία η μηχανή που έμεινε στο συνεργείο. Τη χτύπησε σε μέτωπο και λαιμό επειδή δεν πλήρωνε το κόστος σέρβις. Μάλιστα. Αθλητικός λόγος Ολυμπιακός Βόλου οδεύουν προς αναβολή εκλογές λόγω έλλειψης των απαιτούμενων υποψηφιότητων για τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία. Στο Βόλο χτυπάει η καρδιά της ιστορικής αυτοκίνησης, το ράλι πελίου του 2026.
Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Βουτιά τζίρο επιχειρήσεων, επιπτώσεις της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Επαγγελματίες του λένε εμπορίου στη Μαγνησία αντιμέτωπη με την άνοδο του τιμού στις πρώτες ύλες που οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστους. Μεγάλη ταλαιπωρία οδηγών στην οδό Λαρίσης, σχήθηκαν λάδια από λεωφορείο. Θετική για καλλιτεχνικό σχολείο στο Βόλιο Σοφία Ζαχαράκη. Για τρίτη φορά στο εδόλιο ο πατέρας Αντώνιος. Αποκαταστάσεις στην ξυνόβρηση του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τελετή αποφύτηση. 470 ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην ΑΣΠΕΤΕ. Η νίκη απέκτησε το δεινό σκόρερ Βασίλη Μάντζη, υπέγραψε για ένα χρόνο. Αύξηση ταμιακών διαθεσίμων στον Οργανισμό Ενημένωσης Βόλου, νέες επενδύσεις. Έργα συντήρησης και οδοποίησης 2,4 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Βόλου. Λιγότερο από 66.000 παιδιά σε ένα χρόνο, σύμφωνα με την Ελστάτ. 23χρονος με βραχιολάκι στο σπίτι για να εκτίσει το υπόλοιπο του σπίτι και επιτέθηκε στη μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα για την επισκευή της μηχανής. Μάλιστα. Πάμε στη Μαγνησία. Στέγνωσε η αγορά του Βόλου. Κατακόρυφη πτώση στην κατανάλωση και έλευση ρευστότητα πλήθων τη επιχειρήση. Προβληματισμό για την πρόταση των 72 δόσεων. Μα ουσίδη ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανού πίεση. Πληρώσαμε 771.000 ευρώ για γωνίες ανακύκλωση που δεν λειτουργούν. Ερωτήματα για τις καθυστερήσεις και την τύχη των έξυπνων συστημάτων. Καραγιάννη στο Ράδιο 1, Μαγνησία ψηφίζουν Βαλκάνια για επενδύσεις. Στο εδόλιο σήμερα ο Μπέος για προτροπές σε βία κατά δημοσιογράφων. Σε αδιέξοδο Ολυμπιακός Βόλος, αναβλήθηκαν οι εκλογές, δεν βρέθηκαν αρκετοί υποψήφοι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Η Αλήθεια, στην Καρδίτσα από τη Μαγνησία. Ράπισμα στην Τουρκία, έκθεση κόλαφος στο Ευρωκοινοβουλίο. Καταδικάζει τη Γαλάζια πατρίδα και παραβιάζει Ελλάδα και Κύπρο. Η πολιτική προστασία παρακολουθεί πλέον τα καιρικά φαινόμενα σε πραγματικό χρόνο με επιστημονικά εργαλεία και αξιόπιστα δεδομένα. Κοτσός Κουρέτας, συνεργασία για τα σημαντικά έργα της Καρδίτσας. Αναπλάσεις στους πεζοδρόμους, Χατζημήτρου και Σμύρνη στην Καρδίτσα. Ξεκίνημα με KJ Jackson. Ο αθλητικός σύλλογος Καρδίτσας Ιαπωνική ανακοινώνει την προσθήκη του KJ Jackson στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Λοιπόν, αυτά και μετά. Την Καρδίτσα, να πάμε στα Τρίκαλα, στον. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Μειώνονται οι τιμές των καυσίμων μετά τη συμφωνία τερματισμού της έντασης του Ιράν. Στα Τρίκαλα η μόλι δικημένεται στο 1,95. Σχεδόν 2 ευρώ. Θεσσαλία, σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ. Ανακαίνιση κατοικίες με υποχρήγηση από 70 έως 95%. Η επιδότηση αφορά κατοικίες με συγκεκριμένα κριτήρια. Καρυδιά, ο άστατος καιρός ευνοεί την εξάπλωση ασθενειών, συστάσεις και διαπιστώσεις. Σημαντική πτώση στην κατανάλωση μοσχαριού, ακριβό το μοσχάρι στο βίντεο καταναλωτών σε κοτόπουλο και χοιρινό. Σύμφωνα με τους κρυοπόλους των Τρικάλων. Και από 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα πρόστιμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τέλος, παρατάσεις και στα Τρικάλα. Λοιπόν, αυτά και από τον πρωινό λόγο και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Η Έρευνα, το πρωτοσελίδό της. Μειώθηκαν κατά 5,3% οι γεννήσεις στην Θεσσαλία, πρώτο θέμα στην εφημερίδα Έρευνα, το 4,2% η μείωση στο σύνολο της χώρας. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπαίνει σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο σύστημα Hub My Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Μετεώρων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων δημοσπήλησε ενίσχυση 1 εκατομμυρίου ευρώ για υποδομές και οχήματα και προβληματισμός για τις αποπληρωμές του εξοικονομού. Μεγάλο θέμα. Αν μιλήσετε με ανθρώπους της αγοράς, θα δείτε ότι υπάρχει ζήτημα μεγάλο. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιωθούμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στο Βόλο να καλημερίσουμε την Ελένη Τεραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα από τη βροχερή Λάρισα. Ρίχνει για τα καλά εδώ.
1: Καλημέρα, ναι. Μα, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση.
0: Και, εδώ, και χθες το βράδυ έριξε, μας έριξε ένα μπερντάκι καλό εκεί κατά
1: τη Πρέπει να έβρεξε καλά, δεν ξέρω αν έβρεξε. Πάντως σήμερα, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Σήμερα απλά είδα ότι κάτω είναι βρεγμένα. Δεν νομίζω όμως να έριξε έντονη βροχή. Αυτή την ώρα έχει ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός. Δεν ξέρω αν θα μας επιφυλάξει τίποτα για την πορεία. Πάντως οι προβλέψεις εγώ τουλάχιστον για το Βόλο βλέπω καλύτερα.
0: Είναι καλές, ναι, ναι, καλές. Είναι ότι πρέπει για μπάνιο να κάνει ο κόσμος το πρώτο μπάνιο στην
1: Ελλάδα. Ναι, δεν ξέρω τόσο. Α, και μια και λες για μπάνιο, ωραία, μου δίνεις και πάσα να πάω στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με το Λαγοκέφαλο.
0: Ναι, ο Λαγοκέφαλος είναι talk of the town, η κουβέντα όχι μόνο της πόλης, σε όλη την Ελλάδα για τους Λαγοκέφαλους μιλάνε. Δαγκώνουν, δεν δαγκώνουν, με ρωτούσαν τα μικρά χθες, τα πιτσιρίκια, μπαμπά, υπάρχει περίπτωση να τέτοιο, δαγκώνουν αυτά και με τη γυναίκα μου. Έχει γίνει ένας κακός χαμός.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και ανησυχίας, παρότι. Λέει ο καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτων Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κλαουδάτος, επιβεβαιωμένο δεν κανένα δάγκωμα δεν είναι από το από Λαγοκέφαλο αυτή τη στιγμή, επίσημα δηλαδή. Ναι. Να πω λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μαγνησία, δεν έχει καταγραφεί από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή καμία παρουσία λαγοκέφαλου. Βέβαια οι αναφορές είναι πολλές όπως λες και εσύ για δαγκώματα από το τοξικό αυτό ψάρι. Ωστόσο επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον κύριο Κλαουδάτο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες αρχές όπως νοσοκομεία, ΕΚΑΒ ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ότι δηλαδή τα δαγκώματα αυτά είναι από λαγοκέφαλο. Ως εκ τούτου η εικόνα για τη Μαγνησία τουλάχιστον παραμένει καθησυχαστική. Λουόμενοι βέβαια δηλώνουν ότι δεν έχουν δει λαγοκέφαλους στις παραλίες, αλλά υπάρχει μια αναφορά ψαρά της περιοχής που λέει ότι έχει δει μεμονωμένα ανοιχτά σε μεγάλα βάθη, όχι κοντά σε σημεία που κινούνται λουόμενοι. Σύμφωνα με τον κύριο Κλαουδάτο, ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει, αλλά είναι μικρός και δεν συνδέεται με επιθετική συμπεριφορά του ψαριού. Ένα δάγκωμα, λέει ο κύριος Κλαουδάτος, μπορεί να συμβεί κυρίως από λάθος αν ο λαγοκέφαλος περάσει κάποιο σημείο του σώματος του ανθρώπινου για τροφή. Η ανησυχία πηγάζει από το γεγονός ότι το δάγκωμά του είναι πολύ δυνατό. Διαθέτει ισχυρά σαγόνια, στόμα που μοιάζει με ράμφος και 4 ενωμένα δόντια, τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα δεν έχουμε τίποτα στην Μαγνησία. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, όπου εκεί τα θερμότερα νερά δημιουργούν πιο κατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης. Εκεί οι ζημιές έχουν να κάνουν κυρίως με τους ψαράδες που καταστρέφουν τα δίχτυα. Και μάλιστα εκεί διεκδικούν αποζημιώσεις οι ψαράδες. Είναι ένα ζήτημα που θέτουν και οι δικοί μας πάντως εδώ, ειδικά της Αλωνίσου, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανιστεί, αλλά το αναμένουν, όπως λένε, και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Λοιπόν, ως μέτρο τώρα αντιμετώπισης, ο κύριος Κλαουδάτος προτείνει την επικήρυξη του είδους, ώστε όταν, τι σημαίνει πρακτικά, όταν εντοπίζεται να αλλιεύεται συστηματικά από τους ψαράδες. Έτσι έχει γίνει και σε άλλες χώρες και έτσι μειώνεται ο πληθυσμός και περιορίζονται οι ζημιές στην αλία και στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Λοιπόν, αυτά.
0: Εμείς πάντως εδώ στα Μεσάγκαλα έλεγα στο Βαγγέλη τον Βούλγαρη που ψαρεύει, ρίχνει καλάμι, ένας ψαράς από τον Αμπελώνα έπιασε ένα ψάρι, ένα λοφόψαρο 8 κιλά, πάνω από 8 κιλά, το οποίο είναι, πώς το λένε, στον Ινδικό ωκεάνο εντοπίζεται. Τώρα πώς βρέθηκε στα Μεσάγκαλα, απορίας άξιον, έλαντε.
1: Ναι.
0: Είναι ταξιδιάρικο το είδος.
1: Ταξιδιάρικο, ναι, κοίταξε. Τα σύνορα έχουν να ανοίξει παντού πλέον. Η παγκοσμιοποίηση δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους.
0: Και τις θάλασσες, βέβαια.
1: Και τις θάλασσες, έτσι, όλα τα έμβια όντα. Τώρα, θα πω στο, πάλι στη θάλασσα θα μείνω, θα πω στον οργανισμό που αφορά βέβαια στο λιμάνι του Βόλου, τον οργανισμό Λιμένος. Ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά στοιχεία που δηλώνουν θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για το 2027-2029 που παρουσίασε ο οργανισμός. Στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του Λιμένα. Σύμφωνα λοιπόν με τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας κρίσης, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4%, έφτασε έτσι τα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά, καταγράφοντας αύξηση 2,19%. Την ίδια στιγμή τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 22,5%. Επιγενικά μια καλή οικονομική κατάσταση εμφανίζεται. Τώρα, να πω λίγο για τους αγρότες. Χθες είχαμε την πρώτη ανοιχτή σύσκεψη στην Ζαγορά των αγροτών, την οποία συγκάλεσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Προετοιμάζονται για την επόμενη εβδομάδα. Είναι οι τρίμες κινητοποίησης.
1: Σήμερα αντίστοιχη σύσκεψη θα γίνει στο Ριζόμυλο και ήδη ουσιαστικά είναι η προετοιμασία για την μηχανοκίνητη πορεία που προγραμματίζουν να διοργανώσουν στις 23 Ιουνίου στο Βόλο. Θα γίνει μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ στον Περιφερειακό. Και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν με τα οχήματα προς το κέντρο της πόλης. Και τέλος να αναφερθώ και στο πρόγραμμα Σκιάθος Φιλική προς τον Αυτισμό, αυτό το πρόγραμμα που συμμετέχει το νησί. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος με θετικά αποτελέσματα. Στόχος είναι βέβαια η ενίσχυση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στο νησί. Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί από το Δήμο Σκιάθου σε συνεργασία με την εταιρεία Ανοιχτοί Ορίζοντες και χρηματοδότηση του κοινοφιλούς Ιδρύματος Λάτσι. Σκοπός η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό και η δημιουργία ενός πιο φιλικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους. Τώρα το πρόγραμμα περνά στη δεύτερη φάση του, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις του νησιού, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, γενικά όποια επιχείρηση ασχολείται με τουριστικές υπηρεσίες. Καλούνται λοιπόν να συμμετάσχουν σε διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης προκειμένου να αποκτήσουν και το σήμα Σκιάθος Φιλική προς τον αυτισμό. Η πιστοποίηση αυτή στην ουσία αποτελεί ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο σε θέματα αυτισμού, είναι κατάλληλα διαμορφωμένο το περιβάλλον και βέβαια δεσμεύονται για την παροχή μιας υποστηρικτικής και συμπεριληπτικής εμπειρίας στους επισκέπτες. Αυτά από το Βόλο σε γενικές γραμμές σήμερα, που όπως είπα καλά ξεκίνησε η μέρα.
0: Ναι, καλά ξεκίνησε και σας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει και έτσι λοιπόν. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας εσένα και στο Βόλο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα νέα από το Βόλο, βεβαίως και την κουβέντα που γίνεται για τον Λαγοκέφαλο, ο οποίος απασχολεί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον περισσότερο κόσμο. Γιατί είναι περίοδος καλοκαιριού και κάνουμε, βεβαίως, οδεύουμε όλοι προς τις θάλασσες. Χθες είχαμε την επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Πινιού, η οποία βεβαίως θα... Οι δράσεις βεβαίως και η που ουσιαστικά είναι μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη και στη μουσική, διαθέτει πολλά περίπτερα που βεβαίως και τα παιδιά και μικροί και μεγάλοι μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση του Δημάρχου Λαϊσίων του κ. Μαμάκου με αφορμή την πρεμιέρα. Όπως είπαμε, την Κυριακή ολοκληρώνεται, έχουμε την, σήμερα την συναυλία της... Μια στιγμή να βρω λίγο να συμβουλευτώ εδώ τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, η Μαρίνα Σπανού και αύριο είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τις Magic Despel. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Λαρισσών, ο κ. Μαμάκος.
1: Και όχθες του ποταμού μας μεταμορφώνονται σε ένα κόσμο μουσικής, δημιουργίας και συμμετοχής. Από σήμερα και μέχρι την επόμενη Κυριακή, η καρδιά της πόλης χτυπάει εδώ στο ποτάμι μας, φέρνοντας κοντά όλες τις ηλικίες σε ένα όμορφο ταξίδι μουσικής και δημιουργίας. Το Φεστιβάλ Πινιού δεν είναι μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και μόνο. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητας της πόλης μας. Είναι ένας κορυφαίος θεσμός που ενώνει την ιστορία, τη φύση και τους ανθρώπους αυτής της πόλης σε μια μεγάλη κοινή γιορτή. Η Λάρισα αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι μια πόλη εξωστρεφής, ανήσυχη, δημιουργική και πρωτοπόρα. Και αυτή την πρωτοπορία φέτος επιλέγουμε να την παρουσιάσουμε με ένα συμβολικό τρόπο, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά το ζωντανό δεσμό των απανταχού Λαρισαίων με τον τόπο καταγωγής τους. Φέτος, μέσα από τη γιορτή Πινιού, εγκαινιάζεται για μία ακόμα κίνηση εξωστρέφειας της πόλης, εγκαινιάζεται σε πρώτη δημόσια παρουσίαση το Δίκτυο Απόδημων Λαρισαίων. Το Δίκτυο Απόδημων Λαρισαίων δημιουργείται για να φέρει κοντά και να ενώσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που έφυγαν από την πόλη μας, αλλά δεν έπαψαν ποτέ να την κουβαλούν μέσα τους. Η Λάρισα είναι μια κοινότητα ανθρώπων και αυτή την κοινότητα θέλουμε να την κρατήσουμε δυνατή, ενωμένη και παρούσα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μειωμένες κατά 5,3% εμφανίζονται οι γεννήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι γεννήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 και είναι 222 λιγότερες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η μείωση αυτή αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ελίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για να ολοκληρωθούν εργασίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν οι θεομηνίες, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029 παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμένα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Παράλληλα, σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη, η λειτουργική κερδοφορία, κέρδη πρωτόκων φόρων και αποσβέσεων και τα κέρδη προφόρων. Κατεπίγουσα κλήση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινάη, τομέαρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας, το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύσταση των απολειών ζωικού κεφαλαίου, τις άμεσες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, καθώς και για το στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Πύλης για υποδομές και 3 νέα οχήματα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Αγανάκτηση από τους κατοίκους του οικισμού ανταλλάξιμα στο Δήμο Τρικαίων για τα συνεχή προβλήματα ακαταλληλότητας του νερού παραμένει ταλαιπωρία για τρίτη μέρα. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην πόλη της Ελασσόνας σε δημόσιες υποδομές, σχολικά κτίρια και κάδους απορριμμάτων. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα συγκεκριμένα περιστατικά βανδαλισμών. Κινητοποίηση χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόστεγο οικοδομής κοντά στην περιοχή του Κουρσούμ Τζαμία. Αποτράπηκε η επέκτασή της προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στο συγκεκριμένο χώρο. Σε επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί ο ΕΟΔΗ εν μέσω του Θέρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρσι, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μιλάμε για 17 κρούσματα. Και άλλοι δήμοι της περιοχής προσπέρασαν σε περιστατικά άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στο Δήμο Κυλελέρης στη Λάρισα καταγράφηκαν 5 σοβαρά περιστατικά, στο Δήμο Αγίας 4 και στο Δήμο Τεμπών 3. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλος μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του προτείνει ο καθηγητής ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κλαουδάτος. Όπως επισημαίνει, στον παγαστικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού, ενώ οι πρόσφατες αναφορές για δαγκώματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στην Αλία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνολικά, 470 σπουδαστές της ΑΣΠΕΤΕ Βόλου ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία τους σε μια τελετή που θύμισε πανεπιστημιακή αποφύτηση. Παρουσία της διοίκησης της σχολής αναδείχθηκε η δυναμική του μεγαλύτερου παραδείγματος της χώρας που προσελκύει σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες εγγραφές με την ΑΣΠΕΤΕ να εκτιμά αύξηση των αιτήσεων, καθώς από φέτος δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και πτυχιούχοι στρατιωτικών σχολών, σχολών σωμάτων ασφαλείας, τουριστικών σχολών και σχολών εμπορικού ναυτικού. Στήλες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη τοποθετήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο στις Κότες Τρικερίου. Τη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή διαχειρίζεται το λιμενικό γραφείο του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τα αλιευτικά σκάφη αλλά και τα τουριστικά σκάφη αναψυχής θα μπορούν πλέον με προπληρωμένες κάρτες να έχουν εύκολη παροχή ρεύματος και πόσιμου νερού. Με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Αλιγοπούλου άνοιξε χθες η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Σήμερα εμφανίζεται η Μαρία Σπανού και αύριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic Despel. Ο ερμηνευτής Ανδρέας Καρακώτας σήμερα στα Τρίκαλα σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή στις 9 το βράδυ στο Μήλο Ματσόπουλου. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση Ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγρα. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Αλέξανδρος Παπαζαχαρίας και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σαμαράς. Φιλανθρωπικό μπαζάρ, έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Allegro in Art θα πραγματοποιηθεί αύριο στις στις 7 το απόγευμα στην αυλή του Ορφανοτροφείου Βόλου με στόχο τη στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
4: Η μόνη

Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε...

Με τίτλο το όνομά της Diana Ross, κυκλοφόρησε η θρυλική τραγουδίστρια της pop soul μουσικής το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1970. Το άλμπουμ αυτό απέδειξε ότι η Diana Ross μπορούσε επάξια να συνεχίσει ως solo τραγουδίστρια μετά την διάλυση του συγκροτήματος The Supremes. Τα τραγούδια του άλμπουμ υπογράφει το επιτυχημένο δίδυμο Ashford και Simpson, οι οποίοι έβαλαν την Ross να ξαναηχογραφήσει αρκετά από τα τραγούδια τους που είχαν ερμηνεύσει νωρίτερα γνωστά ονόματα της δισκογραφικής εταιρείας Motown. Έτσι, η Diana Ross βρέθηκε να τραγουδά μεταξύ άλλων το ντουέτο του Marvin Gaye και της Tammy Terrell Ain't No Mountain High Enough που ακούσαμε. Μέχρι το 2021 η Diana Ross ηχογράφησε 27 προσωπικά άλμπουμ. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας, με αφορμή βεβαίως την ενίσχυση με εξοπλισμό και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και άλλες παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο βεβαίως την ενίσχυση της δημόσιας υγείας των πολιτών. Και μιλάμε για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με τη δημιουργία κλειστών κολυμπητηρίων σε δήμους όπως το Δήμο Τυρνάβου, για παράδειγμα, και σε άλλους.

0: περιοχές της Θεσσαλίας και γενικότερα έτσι κάποιες παρεμβάσεις που βοηθάνε τον κόσμο να αξιοποιεί χρήσιμες έτσι εργαλεία, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, για να βοηθάει και να προσέχει περισσότερο την φυσική του κατάσταση και την υγεία του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Κουρέτας.
1: Το επόμενο πακέτο των παρεμβάσεων που κάνουμε στις κλινικές και στα εργαστήρια, στη νευροχειρουργική κλινική, στη χειρουργική κλινική και σε πάρα πολλές. Συνολικά από την αρχή οι παρεμβάσεις που κάνουμε στα δημόσια νοσοκομεία είναι περίπου γύρω στα 15 εκατομμύρια και θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι συνολικά αυτά που λέμε εμείς πολιτική και κοινωνική προστασία είναι 15 εκατομμύρια στα δημόσια νοσοκομεία, 10 εκατομμύρια στα κολυμπητήρια που ξεκινάνε να γίνονται τώρα, βγήκαν οι εργολάβοι, 15 εκατομμύρια στα κλειστά γυμναστήρια, 15 εκατομμύρια η πολιτική προστασία προς τους Δήμους, 15 εκατομμύρια ο πολιτισμός στους Δήμους. Αυτό που είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια, 80 δεν ξέρω αν κάνω και λάθος, ήταν προγραμματισμός που δεν υπήρχε. Έγινε εξ αρχής. Άρα όταν κανείς ρωτάει για τα έργα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έργα δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε τα οδικά ή οι γέφυρες. Είναι και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και αυτό το πράγμα το δημιουργήσαμε, το προγραμματίσαμε και δεν υπήρχε. Είναι καθαρά δική μας κατεύθυνση, την οποία την ονομάζουμε πολιτική και κοινωνική προστασία. Δημόσια υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός και πολιτική προστασία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάποιες ειδήσεις που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον σε αυτά τα έτσι, τελευταία λεπτά που μας έμειναν μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή βεβαίως το ασφαλιστικό σύστημα από το Δήμο του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ξεκαθάρισε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους θα είναι αδύνατον στο μέλλον να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές και επαρκές εισόδημα για τους πολίτες, προειδοποιώντας ότι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα δουν το βιωτικό τους επίπεδο να καταραίει αν δεν βρουν εναλλακτικές πηγές αποταμίευσης, μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει ρότα, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στην άμεση ενίσχυση των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων. Αυτά τα ταμεία καλούνται να λειτουργήσουν ως ο βασικός συμπληρωματικός πυλώνας, καθώς το δημόσιο σύστημα λυγίζει κατά το βάρος των δημογραφικών πιέσεων και της γύρας του πληθυσμού. Αυτά που λέγαμε βεβαίως και στην αρχή της εκπομπής με τη μείωση των γεννήσεων. Λοιπόν, η συμμετοχή των Ελλήνων εργαζομένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης παραμένει σε απογοητευτικά χαμηλά επίπεδα, με την επενδυτική και ασφαλιστική συνείδηση στη χώρα να βρίσκεται ακόμη σε ενδριακό στάδιο σε σχέση με τις σκληρές οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Το μικρό και περιορισμένο μέγεθος των περισσότερων ελληνικών επαγγελματικών ταμείων οδηγεί σε υπέρογκα λειτουργικά έξοδα και αυτό στερεί από τα ταμεία τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις στους ασφαλισμένους τους. Για να ανατραπεί αυτό το κλίμα και να τονωθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, ο κ. Τουρνάρας υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για μια συντονισμένη και κοινή προσπάθεια από την πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους εργοδότες δηλαδή, αλλά και τους εργαζομένους. Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αποτυπώνουν ανάγλυφα ότι ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα έχει δρόμο μπροστά του. Ο συνολικός αριθμός των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργούσαν στη χώρα στο τέλος του 2025 ήταν 27 ταμεία. 55.000 μέλη είναι ένα δείγμα της ελληνικής αγοράς εργασίας που δείχνει πόσο πίσω βρίσκεται η χώρα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες προστασίας των επόμενων γενεών. Είχαμε άνοδο που ξεπέρασε το 20% τόσο στο ενεργητικό όσο και στις τεχνικές προβλέψεις σύγκριση με το 2024. Αλλά η συνολική πίτα παραμένει μικρή. Το συνολικό ενεργητικό των ταμείων άγγιξε τα 621 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 550 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Τουρνάρας εκτίμησε, κλείνοντας έτσι την παρέμβασή του, το επόμενο χρόνο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα αναγκαστούν να διαδραματίσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία. Δεν θα αποτελούν απλώς μια σανίδα σωτηρίας για το εισόδημα των συνταξιούχων, αλλά θα μετατραπούν σε ένα ισχυρό επενδυτικό μοχλό για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν τη δική τους έτσι ξεχωριστή σημασία και δείχνουν προς τα που οδεύουμε. Τώρα δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα πράγματα για το τι έχει γίνει, την διαχείριση στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και όλα αυτά. Κάτι δομημένα ομόλογα στο παρελθόν και όλα αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ. Να μην ξεχάσουμε βεβαίως και το PSI, το περίφημο, το οποίο κούρεψε βεβαίως χρέος και την πλήρωσε μεταξύ άλλων, αν θυμάστε τότε, και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί τα αποθεματικά που υπήρχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος μετατράπηκαν μέσα σε μια νύχτα και για τα επιμελητήρια και για τα πανεπιστήμια, για τα μανότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετατράπηκαν μέσα σε μια νύχτα τα οποία αποθεματικά υπήρχαν σε ομόλογα του ελληνικού δημόσου και κουρεύτηκαν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με την υπογεννητικότητα βεβαίως να αποτελεί ένα πρόβλημα που δείχνει ότι φθήνουμε συνολικά ως χώρα όσον αφορά τον πληθυσμό μας, γερνάμε και δυστυχώς έτσι όπως εξέλιξαν τα πράγματα θα έχουμε πολύ άσχημα γεράματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως πριν σας αποχαιρετήσουμε υπάρχει και μια ανακοίνωση από έναν τον Σεργέη Καραγκάνοφ, ο οποίος είναι σύμβουλος στο Κρεμλίνο σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με την εξωτερική πολιτική, ο οποίος προειδοποίησε για κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέχρι να βγάλουμε έναν να ανακουφιστούμε λίγο
από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται να αναζωπυρώνεται το μέτωπο στην Ουκρανία, ο οποίος μπορεί να είναι σύμβουλος, αλλά προειδοποίησε ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, η Ρωσία δέχεται να προχωρήσει σε πολεμικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Πρώτος στόχος η Γερμανία και η Βρετανία. Και δεν μιλάμε για απλές επιθέσεις, μιλάμε για χρήση τακτικών πυρηνικών. Τόσο καλά. Ζούμε δυστυχώς σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μπορούν να ανατραπούν από μια στιγμή στην άλλη. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρολόι δεξί. Ναι, ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσείως ολοκληρώθηκε. Ευτυχώς σταμάτησε να βρέχει εδώ στη Λάρισα. Θα άνοιξε ο καιρός. Όσοι μπορείτε, απολαύστε το. Κάντε ένα μπάνιο. Το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότητα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση, στην Ιαπωνία τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
1: Ο καιρός.
0: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Τρίκαλα, 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή, 26 Ιουνίου, Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο, 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
2: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Από τη συννεφιασμένη και βροχερή Λάρισα. Είναι 19 Ιουνίου, είναι Παρασκευή και η μέρα ξεκίνησε με μια καλή βροχούλα. Έτσι, από καλούτσικη έως καλή. Αρκετό νεράκι. Μια χαρά μας έχει πάει ο Ιούνιος μέχρι τώρα, υπό την έννοια των θερμοκρασιών. Βέβαια τώρα αυτές οι βροχές, Παρασκευή πρωί, μπορεί να χαλάσουν κάποια σχέδια. Αν και νομίζω ότι εντάξει, περισσότερο όσοι θέλουν να φύγουν για Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Και δεν ξέρουμε και αν θα έχουμε και αν θα έχει και συνέχεια στη διάρκεια της ημέρας ή αν αυτό ήταν και πέρασε. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο συντονισμένη στην ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ στη Λάρισα, από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισα, στο 98,3. Μας ακούτε. Και διαδικτυακά από την πλατφόρμα rteco.gr. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Λοιπόν, δεν θα έχουμε στην Ελβετία την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο Μπούργκενστοκ, σε αυτό το φέρετρο, ο J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες και προς το παρόν ο Αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει σήμερα, ανέφερε η ανακοίνωση της Αμερικανικής Προεδρίας. Χθες βεβαίως είχαμε την υπογραφή αυτού του μνημονίου συνεργασίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και από την πλευρά του Ιράν. Ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ζήτημα? Ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Άξιος ανέφερε ότι κατέληξε στο μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να αποτρέψει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρακινικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τη δεσμεύση της. Είχαμε εχμές και επίθεση από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, εναντίον του Ισραήλ, γιατί δεν στηρίζει τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας, ενώντας τις ΗΠΑ. Ο κύριος Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Ενώ παράλληλα αναμένει πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και στο Λίβανο. Όλα αυτά τα μπρος πίσω σε σχέση με τις συνομιλίες στην Ελβετία. Είναι δεδομένο ότι έχουμε το μνημόνιο της συνεργασίας, μια συμφωνία, μια καταρχήν συμφωνία. Μνημόνιο κατανόησης λέγεται, ναι, MOU. Έχουμε μια καταρχήν συμφωνία. Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται στην Ελβετία οι συνομιλίες, δεν ξεκινούν, δεν εμποδίζει την πτώση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό είναι το θετικό. Από την άλλη βεβαίως, όλο ένα και πληθαίνουν οι τοποθετήσεις αναλυτών
από τη Δύση, έτσι, που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι ξεκάθαρα, αποτελεί ξεκάθαρα νίκη του Ιράν.

ενέλευτες επισημαίνουν μια σειρά από λόγους για τους οποίους θεωρείται ότι το Ιράν βγαίνει κερδισμένο από την κρίση και από τον πόλεμο. Παρά την αναμφίβολη στρατιωτική ήττα που έχει υποστεί, έτσι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Ωστόσο, σε διπλωματικό πεδίο και οι κινήσεις στρατηγικής που ακολούθησε, σε έναν, όπως όλα δείχνουν και όπως όλοι πλέον αντιλαμβάνονται, αχρίαστο πόλεμο, το έφεραν σε πλεονεκτική θέση στο τέλος αυτής της δίμηνης, τρίμηνης διαδρομής. Και μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, ας θυμηθούμε με τι βομβαρδιζόμασταν εδώ σαν ελληνική κοινή γνώμη στην έναρξη του πολέμου. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας από αναλυτές και αναλυτές εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τι για χερσαία εισβολή και καταλήψεις νησιών. Τι για διαμελισμό του Ιράν και για εμπλοκή των Κούρδων της περιοχής στον πόλεμο ως εκπροσώπων των Αμερικανών και των Δυτικών. Τι έχουμε ακούσει, τι έχουμε ακούσει. Θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά που βαφτίζεται το ψάρι κρέας στη διεθνή πολιτική σκηνή και γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία. Απλά κάπου να τα υπενθυμίζουμε, να τα σχολιάζουμε για να τα έχουμε στο μυαλό μας.

Αυτό φαίνεται που δεν είχαμε λάβει υπόψη μας είναι ότι οι πρόγονοι των σημερινών Ιρανών, οι Πέρσες, είχαν ανακαλύψει το σκάκι. Το σκάκι, παιχνίδι στρατηγικής και τακτικής, είναι μια ανακάλυψη, μια εφεύρεση αν θέλετε, των προγόνων των σημερινών Ιρανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται σκληρές επικρίσεις για το μνημόνιο της συνεργασίας και για τη συμφωνία που έφερε και από το κόμμα του, από τους Ρεπουμπλικάνους και από μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραλαμβάνω ότι μιλώντας στο Άξιος τόνισε ότι προώθησε τη συμφωνία για να αποτρέψει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Και κρατήστε αυτό, ερωτηθείς για τα διδάγματα του πολέμου σχετικά με τα όρια της εξουσίας του, απάντησε ότι δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του. Αυτά σε σχέση με την συμφωνία του μνημόνιου συνεργασίας και τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον της Μόσχας από την πλευρά της Ουκρανίας, επίθεση με drones. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ενεχετίστηκαν 555 drones. Είχαμε όμως και στόχους που πέτυχε αυτή η επίθεση, όπως ένα δηληστήριο πετρελαίου στη Μόσχα. Οι Ρώσοι φαίνεται ότι είναι έξαλλοι και ο Σεργέι Λαυρόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας. Μια επίθεση που φαίνεται ότι έτσι διαμορφώνει νέο κλίμα σε σχέση με την πορεία του πολέμου. Τα δούμε. Για να φύγουμε και να πάμε στα δικά μας, στα εγχώρια που λέμε. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής. Στις Βρυξέλλες σήμερα έχουμε μια μάχη στις Βρυξέλλες για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική πολιτική. Φυσικά οι εξελίξεις τόσο για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν όσο και στο μέτωπο της Ουκρανίας θα τεθούν στην συνεδρίαση.

το έχουμε το μέτωπο του προϋπολογισμού και εκεί κλασικά υπάρχουν οι μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία, οι οποίες ζητούν έναν περιορισμένο προϋπολογισμό και ανεκατεύθυνση πόρων προς τις νέες προτεραιότητες όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία, και από την άλλη βεβαίως οι γνωστές συμμαχίες με τα κράτη του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης που επιμένουν σε διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Άρα θα έχουμε αυτή την πολιτική μάχη σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε πώς θα καταλήξει.

στο τοπικό πολιτικό, στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό επανέρχονται σενάρια για πρόεδρες εκλογές το Σεπτέμβριο, παρότι οι διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού είναι συνεχείς. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη 27.

Παρ' όλα αυτά, οι πολιτικές κινήσεις προσεδιάζουν σε άτυπη προεκλογική περίοδο, έτσι. Εννοώ άτυπη προεκλογική περίοδο με χρονικό ορίζοντα εκλογών κοντινό. Όχι μετά από 5-6 μήνες. Μάλλον 7-8 μήνες από τώρα.

Στο Πασόκ πρέπει να διαχειριστούν, προσπαθούν να διαχειριστούν ένα ακόμα, μια ακόμα σύγκρουση εσωτερική μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Μετά από δηλώσεις που είχαμε σε τηλεοπτικό σταθμό της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία επιφύλαξε κάποια καλά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις επιδόσεις της στο εξωτερικό, ενώ χαρακτήρισε γελοιότητες τη συζήτηση που έχει ανοίξει για πιθανή συνεργασία με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Κάτι βεβαίως που είχε πέσει στο τραπέζι από το Χάρη Δούκα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ότι τα εύσημα στην κυβέρνηση δεν απειχούν τις θέσεις του κόσμου του ΠΑΣΟΚ.

0: απευθεία έτσι, απάντηση στην κυρία Διαμαντοπούλου. Τέλος πάντων, προσπαθεί το κόμμα να συμβιβάσει την κατάσταση, αλλότερα κομματικά στελέχη της ηγεσίας, που αποδοκίμασα και τις δύο πλευρές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο που δεν βοηθάει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ανταπεξέλθει στο ρόλο του ως δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή. Και να αναχθέσει τη θέση, τη δημοσκοπική θέση του δεύτερου κόμματος, θέση που επί του παρόντος έχει χάσει από το κόμμα Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ κινούνται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Επικρίσεις κατά του Σοκράτη Φάμελου από την ομάδα Πολάκης Παπάς Δούρου για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας είχαμε και την παρέτηση χθες του γραμματέα της Δημαρχιακής Επιτροπής του κ. Παναγιώτη Καλογιάννη.
1: Ελληνική.
0: Είναι έτσι μπερδεμένη κατάσταση. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το περιφερειακό δελτίο και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μειωμένες κατά 5,3% εμφανίζονται οι γεννήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελστάτ, οι γεννήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 και είναι 222 λιγότερες μέσα σε διάστημα ενός έτους. Η μείωση αυτή αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά της τηλεομηνίας Ντάνιελ Κέλιας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας την επόμενη εβδομάδα για 4 μέρες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για το 2027 έως το 2029 παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμενού. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Κατ' επίγουσα κλήση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, η τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση στην ελληνική εγωπροβατοτροφία, το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύστασης των απολειών του ζωικού κεφαλαίου, τις άμεσες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων και το στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Πύλης για υποδομές και 3 νέα οχήματα στο προγράμματο βοήθεια στο σπίτι. Αγανάκτηση από τους κατοίκους του οικισμού ανταλλάξιμα στο Δήμο Τρικιών για τα συνεχή προβλήματα καταλλιώτας στο νερό. Παραμένει η ταλαιπωρία για τρίτη μέρα. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην Ελασσόνα σε δημόσιους υποδομούς, σχολικά κτίρια και κάθος απορριμμάτων. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας προχώρησε σε συλλήψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά. Κινητοποίησε χθες το απόγευμα την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικά λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόστεγο οικοδομής κοντά στην περιοχή του Κουρσούμ Τζαμί. Αποτράπηκε η επέκτασή της προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στο συγκεκριμένο χώρο. Σε επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί ο Εδέων μέσω του Θέρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρσι, καθώς ο Δήμος Λαρισίων κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα σε συνολικά 17 κρούσματα. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου μέτρο αντιμετώπιση τη εξάπλωση του προτείνει ο καθηγητή ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρη Κλαουδάτο. Όπω επισημαίνει, στον παγασιτικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού, ενώ οι πρόσφατε αναφορέ για δαγκώματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τι αρμόδιε αρχέ. Συνολικά 470 σπουδαστέ τη ΑΣΠΕΤΕΒΟΛΟ ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία του σε μια τελετή που θύμισε πανεπιστημιακή αποφύτηση. Παρουσίαση τη διοίκηση τη σχολή αναδείχθηκε η δυναμική του μεγαλύτερου παρατήματο χώρα που προσελκύει στου σπουδαστέ από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, άνοιξε και η πλατφόρμα για τι νέε εγγραφέ. Στήλες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη τοποθετήθηκαν στο αλευτικό καταφύγιο στις Κότες Τρικερίου. Τη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή διαχειρίζεται το λιμενικό γραφείο του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Αλιγοπούλου άνοιξε χθες η αυλία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Σήμερα εμφανίζεται η Μαρίνα Σπανού και αύριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic Despel. Ο ερμηνευτής Ανδρέας Καρακώτας σήμερα στα Τρίκλα σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κογιομτζή στις 9 το βράδυ στο Μήλο Ματσόπουλου. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση Ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Φιλανθρωπικό μπαζάρι έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Αλέγκρο Ινάρ θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αυλία του Ορφανοτροφείου Βόλου με στόχο τη στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πολιτικό μερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Γούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Έναρξη από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα Πολόκαθη της Τροχιάς, 19.060 οδικοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συμπληρώνεται από μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Που τις εργασίες συντήρησης που ολοκληρώθηκαν. Πάμε στα υπόλοιπα. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας, από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στον Χολαργό. Ο Παρθενώνας, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, έφυγαν οι καλοσχέσεις. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες Τραμπ. Πολιτικό παρασκήνιο, εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμανλή. Είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμανλή, να τοποθετείται τις δύο τελευταίες ημέρες και για το κράτος δικαίου, ενώ μίλησε και σε μια εκδήλωση για την αποφύτιση σπουδαστών Κολεγίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού και Λαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών, το γνωστό τραγούδι της δεκαετίας του 80, το 1986, το τραγούδι.

και αντιπαραθετικά με τους στίχους του τραγουδιού, είπε ότι μακριά από όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Αυτά από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε σε ένα απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινονται τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κερίες θέσεις. Παρθενώνας, το δυτικό έντομα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Λίνα Μενδώνη, συγκλονιστικό θέαμα. Ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρευνα, Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στην δημογραφική κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία. Σημειώνει η εφημερίδα και πάμε στην Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια, το δόνο του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Μητροπολίτη Σημεών να αποσυρθεί άμεσα διάταξη για αύξηση των μισθών των αρχιερέων. Δημογραφικό, γεννήσεις κατέρευσαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2025.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά, επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες, καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα που καταστάθηκε το δυτικό αέτομα. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Πάμε στην εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Τι είπε ο Γιάννης Τουρνάρα στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το χρέος σε απόλυτες τιμές. Συνεχίζουμε εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Διοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Είπα Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση Παράδεισο. Ρίζοσπάστης. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της Συνόδου στην Άγκυρα, Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με το Λιβουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη τη χώρα. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους.

Κεριάκος Κερακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Τυρκούβερτος Καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Και ανθρωποφαγία για ένα email. Άννα Σημακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας και την υπόθεση για τα email των αποδήμων του εξωτερικού. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου.

0: Συνεχίζοντας, καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Καλογιάννη, μέχρι χθες γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας, και από χθες παραιτηθέντα, γιατί είχαμε τη δημοσιοποίηση μιας επιστολής με την οποία παραιτείται από τη θέση του συντονιστή γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλογιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια μεταβολή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο χώρο της κεντροαριστεράς με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα, και προφανώς με αυτό σχετίζεται και η απόφασή σας, αν καταλαβαίνω καλά, και από το κείμενο της ανακοίνωσης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η παρουσία πλέον του Αλέξη Τσίπρα με το νέο κόμμα, με την ΕΛΑΣ, νομίζω ότι τάραξε τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, πόσο μάλλον στην κεντροαριστερά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα, λόγω της γνωριμίας που είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό. Οπότε θεωρώ ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά κλείνει. Υπηρετήσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είμαστε από τους ανθρώπους στον νομό που, αν μη τι άλλο, δεν είπαμε ψέματα στον κόσμο. Στηρίξαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε πολλές διασπάσεις, περάσαμε πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συνταχθούμε με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και ακόμη και από το σπίτι μας, χωρίς να διεκδικούμε κανένα ρόλο.
0: Υπάρχει μια ένταση βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ από μερίδα στελεχών για το πώς θα πρέπει να κινηθεί, αν θα πρέπει να υπάρξει το κόμμα. Βέβαια, η συζήτηση αυτή γίνεται πλέον για ένα άδειο πουκάμισο, όπου την έννοια ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται έτσι, δημοσκοπικά πάντα, και ότι τέλος πάντων δυσκολεύεται ακόμα και για την είσοδό του στη Βουλή. Άρα, για σας έχει κλείσει το θέμα, έτσι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δυστυχώς, αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ μας οδήγησαν στην έξοδο μια ώρα αρχίτερα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τώρα κορυφαία στελέχη όπως τον Παύλο τον Πολάκη και τον Νίκο τον Παπά να ξεστομούν τέτοια πράγματα για τον Σωκράτη Πάμελο. Έναν άνθρωπο, έναν φίλο πάνω απ' όλα, ο οποίος ήρθε, ισορρόπησε τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις συνεχόμενες διασπάσεις, προσπάθησε και κατάφερε να εξορροπήσει τα έξοδα. Δεν χρωστάει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ, εν αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν χρωστάει πουθενά το κόμμα. Τα έβαλε όλα σε μία σειρά και νομίζω ότι η προσπάθειά του ήταν μία άξια προσπάθεια μέχρι να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι αυτά τα σκηνικά που ζούμε τα τελευταίες μέρες με τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές των δύο αυτών τελεχών που προσπαθούν να οθήσουν τον Σωκράτη Πάμελο στην παραίτηση, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Μες. Είναι κάτι το οποίο έχει εξοργήσει τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαναλέω ότι επειδή περάσαμε πάρα πολλές εντάσεις, και εγώ ο ίδιος, αν ήταν να μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν μια ώρα αρχίτερα στην έξοδο, καθότι δεν αντέχουμε άλλες εντάσεις. Και ο κόσμος πλέον, αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε να το πω αλλιώς, ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Ο κόσμος, η καθημερινότητά του έχει αγριέψει πάρα πολύ. Ο πρωτογενής τομέας που είναι και η δουλειά μου έχει καταστραφεί από αυτή την κυβέρνηση και δεν νομίζω ότι μπορεί να ασχοληθεί άλλο με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί και στις οργανώσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή, έτσι έχουμε και αποχωρήσεις μελών, στελεχών. Είναι έντονο αυτό το κλίμα.
1: Δυστυχώς, αυτό το κλίμα έχουν καταφέρει να το μεταφέρουν και στις οργανώσεις. Εμείς είχαμε καταφέρει στον νομό Λάρισας να κρατήσουμε τις οργανώσεις μας όρθιες, να μην υπάρχει εχθρικό κλίμα, να υπάρχει ένα κλίμα αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους, ανάμεσα σε συντρόφους. Και δυστυχώς έχει μεταφερθεί και αυτό το κλίμα. Οπότε έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις και από τις οργανώσεις. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενταχθεί ήδη στην Ελλάδα. Και έχουμε δυστυχώς και ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και πάνε στο σπίτι τους. Το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό. Αλλά αν μου επιτρέπετε, θέλω να, και από αυτό το βήμα που μου δίνετε σήμερα, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με αγκάλιασαν, ερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ χρόνια πριν. Με αγκάλιασαν. Είχα την τιμή να είμαι συντονιστής νομαρχιακής. Πρώτος σε ψήφους, πάντα όταν μπήκα, από τότε που μπήκα υποψήφιος, συμμετείχα σε όλα τα συνέδρια, πρώτος σε ψήφους, ήμουνα και πρώτος στην Κεντρική Επιτροπή και στη Θεσσαλία σε ψήφους, αλλά και από τις οργανώσεις που ήταν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, είχα την τιμή να είμαι πρώτος. Θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό το βήμα που μου δίνετε και θέλω να τους πω ότι δεν αφήνω πίσω έχθρες, δεν αφήνω πίσω τίποτα, και να τους ζητήσω και ένα συγγνώμη αν έκανα κάτι που τους πείραξε, αλλά νομίζω ότι προσπάθησα πάντα να κρατώ τις ισορροπίες και να μην μπαίνω σε κανένα, σε καμία φράξη και σε καμία ομάδα που δυστυχώς πάντα υπάρχει στην αριστερά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλογιάννης, μέχρι χθες συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί και οδεύει κι αυτός προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα να δούμε μερικές άλλες ειδησούλες. Την Τρίτη αναμένεται στο Βόλο ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια της νέας μονάδας που δημιουργείται εκεί από τον Όμιλο Μυτιλινέου.

0: Παραλαμβάνω την ερχόμενη Τρίτη. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Επαναλαμβάνω ότι έχει να κάνει με τα εγκαίνια της νέας μονάδας της M-Technologies, το βιομηχανικό συγκρότημα της Μετλέν στη Νέα Ιωνία. Μια μονάδα προσανατολισμένη στην αμυντική βιομηχανία, εγκαίνια πιθανότατα παρουσία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βόλο την ερχόμενη Τρίτη. Οι αγρότες στο πλαίσιο της απόφασης Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τριήμερο δράσεων και κινητοποιήσεων ετοιμάζουν συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 24 Ιουνίου, την ερχόμενη Τετάρτη. Επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο απόφασης για συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους το τριήμερο 23-24 και 25 Ιουνίου. Πάμε για αγροτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών την Τετάρτη στην κεντρική πλατεία της πόλης της Λάρισας. Και κάπως έτσι εμείς σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε, η ώρα πλησιάζει 10. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει, επέλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα είναι εδώ στο συντονισμό της εκπομπής. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σύνδεση τώρα με Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακυρώση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βαν, στη Γενέβη, αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στον Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Ethnews Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και εντυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο. Ο καιρός. Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου, γράφει το εορτολόγιο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, η ώρα πλησιάζει 10 και 4 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Ραυτοπούλου, από το στούντιό μας στα Τρίκαλα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος, από την ΕΡΤ Λάρισας Μίνα Μαυρογιάννη, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας από το στούντιο της Λάρισας, Κατέρινα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές και καλημέρα και στο τεχνικό μας στο Βόλο. Μια μεγάλη παρέα, λέμε πάντα, με εσάς συντονισμένους 98,3 στους 101,2 και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση σκηνές από όλα όσα γίνονται στους δρόμους. Έχουμε πάθει κάτι. Ότι έχουμε πάθει κάτι, έχουμε πάθει, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω πώς μπορούν να ερμηνευτούν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους. Αυτή η επιθετικότητα στους δρόμους. Πάει ο άλλος, ας πούμε, του έχουν τη θέση πάρκινγκ, τέλος πάντων την έχουν κλείσει. Πάει, παίρνει μια τρίαινα και κυνηγάει τον κόσμο. Δύο αναβάτες δικύκλων πιάνονται στα χέρια και αρχίζουν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με τα κράνη για το ποιος είχε προτεραιότητα. Τι συμβαίνει, ας ηρεμήσουμε λίγο. Θα σκοτωθούμε στον δρόμο. Μιλάμε για τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων. Τώρα θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Έχουμε δει κατά καιρούς. Αυτά τώρα ενδεικτικά τα βλέπα στα δελτία ειδήσεων, τα βλέπω τώρα και στο ΕΡΤ News. Άγρια συμπλοκή, λέει, για σήμαντη αφορμή. Έβγαλε τρίαινα για μια θέση στάθμευσης. Καταλαβαίνουμε και τον εκνευρισμό και όλα αυτά και την καθημερινότητα και θες να πας στη δουλειά σου και άλλος έχει κλείσει το πάρκινγκ και όλα αυτά, αλλά φτάσουμε στο σημείο να παίρνουμε τις τρίαινες και κυνηγάμε τον κόσμο στον δρόμο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα οποία μας συμβαίνουν και δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε σε τέτοια περιστατικά. Έχουν βγει μαχαίρια, έχουν. Τι να πω, ψυχραιμία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, για να αυτό έτσι σαν μικρή παρένθεση, έβρεξε το πρωί, έβρεξε λίγο και το βράδυ, ψυχάλησε, αλλά το πρωί ήταν πιο δυνατή βροχούλα. Τώρα ηλιοφάνεια έχουμε στη Λάρισα, να δούμε τι θα μας πει η Ελένη και βλέπω εδώ την πρόγνωση, αυξημένες νεφώσεις, Θεσσαλία και Μακεδονία, όπου και θα έχουμε τοπικές βροχές. Μας πει, Ελένη, λίγο τι γίνεται και στο Βόλο στη συνέχεια και αν έχει περισσότερα για τις επόμενες μέρες, βεβαίως, τι μας περιμένει. Γιατί έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά και όλοι, ξέρετε, θα κοιτάξουν να απολαύσουν τη θάλασσα με τον έναν, με τον άλλον τρόπο, περισσότερο, λιγότερο, με μόνιμη διαμονή, με πρόσκαιρη εκδρομή, με κάτι, τέλος πάντων.

Λέγαμε και χθες ότι θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με, με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν ηλεκτρονικά οι πρόεδροι των δύο χωρών. Και άρχισαν χθες οι αναλύσεις για τα 14 σημεία, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Και οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτή τη συμφωνία, την εφαρμογή της και όλα αυτά. Γιατί το λέω αυτό, διαβάζω ας πούμε στους τίτλους. Στον αέρα οι πρώτες επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι συνομιλίες στη Γενέβη ακυρώθηκαν. Αναβλήθηκε και το ταξίδι Βανς. Σε τεντωμένο σκηνή η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Βανς.

0: Θα έχουμε μαζί μας τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, έτσι να δούμε λίγο πώς διαβάζουμε αυτή τη συμφωνία των 14 σημείων, τι σημαίνει στην πράξη. Πάντως έτσι κάποιες αναλύσεις που έβλεπα χθες από κορυφαίους δημοσιογράφους, ανταποκριτές, όλοι λένε ότι το Ιράν είναι αυτό το οποίο πέτυχε τα περισσότερα από όσα επιδίωκε. Στους χαμένους το Ισραήλ, έτσι τουλάχιστον λέγεται, και θα σας πω μόνο ότι παρότι η συμφωνία προβλέπει την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζονται στο Λίβανο. Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, όπως θα δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο. Νέα φάρμακα, ενέσιμη θεραπεία, νέο χάπι, τα οποία θεωρούνται πολύ πολύ σημαντικά βήματα στον αγώνα που δίνει η επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Θα δούμε και ένα επίσης θέμα, ακόμη θέμα το οποίο αφορά την υγεία, γιατί μια ανάρτηση χθες του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας μας προκάλεσε ανησυχία. Σε μέσο λοιπόν κοινωνικής δικτύωσης κάνει μια ανάρτηση ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και λέει ότι οι ασθενείς έχουν αναφέρει στο Σύλλογο ότι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα για αδυνάτισμα σε χαμηλότερες τιμές. Ως γνωστόν, αυτά τα σκευάσματα είναι ακριβά. Οπότε και μόνο, λέει ο Πρόεδρος, ότι διατίθεται σε χαμηλότερες τιμές, πρέπει να σας υποψιάσει ότι τα σκευάσματα αυτά είναι μαϊμού. Και μάλιστα προσέξτε, αν πηγαίνετε και σας κάνουν επιτόπου την ένεση, χωρίς να έχετε παραλάβει εσείς το σκεύασμα στο σπίτι σας, τότε χρειάζεται να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λιγότερο θα πρόκειται για ένα αποτελεσματικό σκεύασμα και το πιο επικίνδυνο να είναι κάποιο σκεύασμα επιβλαβές για την υγεία σας. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τέτοια περιστατικά. Καλούμε, λέει, τους πολίτες να καταγγείλουν επώνυμα τις περιπτώσεις αυτές που αποτελούν ακραία επικίνδυνα φαινόμενα για τη δημόσια υγεία, και θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Πάμε στην Ελένη μας στο Βόλο. Έλα, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, εκτέθηκα χθες με το
0: κύριο. Είδες?
1: Γι' αυτό σήμερα δεν θα πω τίποτα. Πάντως, κοίταξε, το βράδυ πρέπει να ψιλόβρεξε και εδώ.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: και λέω,
1: το πρέπει εκ του αποτελέσματος, γιατί ναι, είδα ότι υπήρχε
0: υγρό.
1: Ναι, δεν άκουσα τίποτα, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όχι, σήμερα βροχή και τίποτα. Διαστήματα με ήλιο, απλά δεν είναι τόσο όλη την ώρα λαμπρός ο ήλιος. Και με μια ματιά που έριξα σε μια εφαρμογή, μια χαρά θα είναι το Σαββατοκύριακο, το λέω με επιφύλαξη όμως. Έτσι. Ό,τι βλέπω, λέω.
0: Ό,τι βλέπεις, λες.
1: Ό,τι βλέπω, δεν παίρνω ευθύνη για τίποτα.
0: Έτσι, εσύ ανάλυση δεν κάνεις. Ό,τι βλέπεις, λες. Ό,τι προγνώσεις δίνουν.
1: Εννοείται. Δεν έχω γνώσεις από αυτού διαφορετικές. Λοιπόν.
0: Για πες, Ελένη μου, τι μας δίνει, τι έχουμε σήμερα στο Βόλο?
1: Τι έχουμε στο Βόλο? Μια ήσυχη σχετικά μέρα, πρέπει να πούμε. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους αλλιείς. Mm-hmm. Το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί, παρότι όπως μας έλεγε στη Φρόσο την Παύλου στο ρεπορτάζ χθες ο κύριος Κλαουδάτος, συγγνώμη, ο καθηγητής στο τμήμα ιχθυολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δεν έχουν καταγραφεί στον παγασιτικό περιστατικά. Ο ίδιος επίσης είπε ότι οι αναφορές για δαγκώματα από λαγοκέφαλο που έχουν γίνει δεν επιβεβαιώνονται από αρμόδιους φορείς, δηλαδή από το ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο, mm-hmm, κέντρα υγείας κλπ. Δεν επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι είναι επίσημα ότι είναι από λαγοκέφαλο. Εν τούτης υπάρχει μια εγρήγορση. Ξέρω ότι ειδικά οι αλλιείς, που δεν φοβούνται βέβαια μην τους δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, αλλά φοβούνται πολύ για ζημιά στα δίχτυα τους. Ναι. Κάτι που συμβαίνει κατά κόρον στην Κρήτη, εκεί που υπάρχει πληθυσμός λαγοκέφαλων. Ανησυχούν. Οπότε είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε με την κυρία Ουρανίτσα, την πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων της Αλονίσου, η οποία συμμετέχει και σε Πανελλαδική Επιτροπή Αλιέων που έχει συσταθεί. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το τι μέλη γενέστε τελικά με αυτό. Είναι κάτι που θα το δούμε μπροστά μας. Για το λαγοκέφαλο βέβαια. Μάλιστα. Είναι πολλά ακόμη τα ζητήματα που απασχολούν. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Βλιώρα, είναι ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου. Στις 12 σήμερα έχουμε συνέντευξη τύπου εν ώψη της έναρξης του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου, από την κυρία Σακοράφα η συνέντευξη, και από την Κατερίνα Στεφανίδη, την Ολυμπιονίκη μας, και από άλλους πρωταθλητές. Ωστόσο, επειδή δεν προλαβαίνουμε εμείς, 12 η ώρα τελειώνει η εκπομπή, ζητήσαμε από τον κύριο Φλιώρα και θα μας μιλήσει λίγο νωρίτερα για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με δωρεάν είσοδο. Το λέω και το ξαναλέω, να το έχουν υπόψη όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος θα μας ενημερώσει για το πρόβλημα που υπάρχει με το νερό σε περιοχές Αντρικάλων.
1: Κοίταξε να δεις, και εδώ υπάρχει, δηλαδή κατά καιρούς, είχαμε σε περιοχή του Αλμυρού, είχαμε στο Νότιο Πύλιο, έτσι, οι μετρήσεις που γίνονται κατά καιρούς δείχνουν προβλήματα με αυξημένες διάφορες παραμέτρους στο νερό.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα κυρίες και κύριοι στην πορεία της εκπομπής μας. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Παναγιώτη Σωτήρης εδώ.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα και μετά θα ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων μας.
2: Τόσο καιρό που έχεις φύγει, ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ.

έχω χάσει. Ούτε ένα μήνυμα, ούτε μια ευχή. Μα λέω δεν με έχεις ξεχάσει. Θυμάμαι όσα είχες πει. Κι ακόμα ελπίζω σε κάτι.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, το στούντιο μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και το πρώτο θέμα μας, όπως ακριβώς σας προαναφέραμε, έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα επιχειρήσουμε να το διαβάσουμε, να διαβάσουμε αυτά και να ερμηνεύσουμε αυτά τα 14 σημεία. Πάντως, ειλικρινά, είναι πολλά τα ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται, καθώς σας μετέφερα τους τίτλους που διαβάζω, ανταποκρίσεις και τα λοιπά, που λένε ότι οι πρώτες επαφές των δύο πλευρών στην Γενέβη βρίσκονται στον αέρα, ακυρώθηκαν οι συνομιλίες, αναβλήθηκε το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Δρούγο, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Δρούγο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίνα.
0: Σας ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Χαρά μου, να είσαι καλά.
0: Τι γίνεται, τελικά θέλετε να κάνουμε μια ερμηνεία? Διαβάζω δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συνεχίζει να μιλά για ανεφόρον παράδοση του Ιράν, όσον αφορά το μνημόνιο.
1: Κοιτάξτε να δεις, πρώτα απ' όλα το μνημόνιο, το οποίο ήρθε μετά από περίπου 2,5 μήνες επαφών, πολέμου, ειδικών επιχειρήσεων, βομβαρδισμών στον Περσικό Γόλφο και όχι μόνο, είναι, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα θολό πρώτα, είναι ομιχλώδες, είναι προβληματικό, είναι δύσκολο να υιοθετηθεί στην πράξη κάθε σημείο του. Προφανώς απαιτεί βαριά πολιτική βούληση και στρατιωτική διάσταση και από την Τεχεράνη και από τους Αμερικανούς, γιατί ο Τραμπ εμένει ότι τέλος πάντων δεν ήταν μια επιτυχία του, αλλά για την άλλη πλευρά και η Τεχεράνη λέει ασημείο ότι κατάφερε και έφερε τους Αμερικανούς σε ένα σημείο στο οποίο πλέον δεν μπορούν να επιτύχουν πολλά πράγματα. Τώρα, το μνημόνιο έχει πολλά κενά. Για παράδειγμα, εγώ θα πω 5 ονομαστικά. Ένα κενό είναι, ας πούμε, τι γίνεται με τα πυρηνικά του Ιράν. Εδώ, από το 1989, στη ζωή μου, παρακολουθώ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στα πρώτα του βήματα επιπροέδρου τότε Ραφσαζάνη. Θα σου έλεγα χαρακτηριστικά ότι πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί. Λίγο επί προέδρου Ομπάμα στι ΗΠΑ επιτεύχθησαν κάποιες συμφωνίες, αλλά δεν υιοθετήθηκε και το Ιράν συνέχισε τις πυρηνικές του, θα λέει κανείς, φιλοδοξίες. Ένα. Δύο. Λίβανος. Αυτή τη στιγμή έχει ένα περίεργο θέμα. Τι δηλαδή, έχει ενταχθεί ο Λίβανος μέσα στο πακέτο Ιράν. Ο Λίβανος είναι μια περίπτωση τραγική, δεν το συζητώ επί χρόνια. Έχει αυτή τη στιγμή δεχτεί πολλά χτυπήματα από τους Ισραηλινούς. Τρίτον, οι Ισραηλοί είναι σχεδόν στο 1/3 της Λιβανέζικης επικράτειας μέσα, ενώ στο Λιβανέζικο έδαφος. Τέταρτον, ανηλαιώς έχει βομβαρδιστεί η Βηρυτός, η Τύρος και γύρω περιοχές του Λιβάνου. Και οι νεκροί είναι πολλοί, οι ξεσπιτωμένοι πάρα πιο πολλοί, τραυματίες επίσης. Και βεβαίως, άρα λοιπόν, το να παίρνει στο Λίβανο, μια μικρή χώρα, η οποία μπορεί κάποτε να ήταν Ελβετία στην Μέση Ανατολή, αλλά τώρα είναι κατεστραμμένη χώρα, και να την παίρνει και να την εντάσσει, μήνα μου, μέσα στο, προς να σου πω, στο Ιρανικό φάκελο, για να γίνει λίγο σαφή στον κόσμο, στον Ιρανικό φάκελο, δεν είναι λύση. Δεύτερο αυτό. Τρίτον, υπάρχει το θέμα στην προηγουμένη περίπτωση, τι γίνεται με αυτές τις γύρω οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Δηλαδή, Χεζμπολάχ, οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, οι Χούθοι και όλα αυτά. Αυτές δεν έχουν μήνα μου ακουστεί. Δηλαδή, τι, αυτές σύγησαν, σταμάτησαν, δεν θα δράσουν, δεν είναι πληρεξούσιοι του Ιράν. Δηλαδή, τι είναι αυτές τώρα, έτσι κυκλοφορούν και θα κάνουν διάφορα. Τρία, τέσσερα, υπάρχει το θέμα της συναφενών του Ορμούζ, το οποίο μπορεί χθες, από ό,τι είδα, να έχουν περάσει πλοία σταδιακά από τα στενά που χωρίζουν το Ομάν από το Ιράν, αλλά δεν έχει μήνα επιληθεί το θέμα της, πώς να πω, της μονιμότητος. Τώρα μπορεί για ένα μήνα να είναι τα πράγματα να ισχύσουν. Ποιος μου λέει με ένα σημείο ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ δεν κινείται αρνητικά, ή οι Ιρανοί πολιτοφύλακες και η επαναστατική φρουρά δεν ξανακλίνει τα στενά όπως θα έχει κλείσει μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: ή αν δεν αποφασίσει ξανά να επιβάλλει, ας πούμε,
1: εμπάργο.
0: Ναι, ή τέλει για τη διέλευση.
1: Ακριβώς, ναι, όπως έχει κάνει. Όπως, και βεβαίως, και πέντε, υπάρχει το θέμα του χρόνου και των 300 δισεκατομμυρίων. Το Ιράν, όταν αυτή τη στιγμή ανετράπει το καθεστώς του Σάχη Μοχάμαντ Ρεζά Παχλεβί το 1979 το Ιράν τότε. Αυτή τη στιγμή ξέρω πολλά χρήματά του δεσμεύτηκαν σε αμερικανικές τράπεζες και κάποια αμερικανικά κεφάλαια δεσμεύτηκαν σε ιρανικές τράπεζες. Άρα υπάρχει θέμα σε τεράστια κεφάλαια, θα δοθούν αυτά πίσω, θα γίνει ανταλλαγή, θα τα πάρουν, πότε θα τα πάρουν, σε πόσο χρόνο, υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρουν. Δηλαδή γι' αυτό είπα ότι είναι θολό, ομιχλώδες και κανείς δεν μπορεί να είναι με τα βεβαιότητος σίγουρος ότι θα ισχύσει δηλαδή, και δεν αποκλείω να ξαναρχίσει πόλεμος. Δεν αποκλείω να ξαναγίνουν πάλι επεισόδια μέσα στον κόλπο των πετρελαίων. Mm-hmm. Άρα συνολικά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ το προχώρησε επειδή σε 4 μήνες έχει εκλογές ενδιάμεσες.
0: Ήθελε να βελτιώσει την εικόνα της οικονομίας. Οι πιέσεις είναι πολλές. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί
0: δεν έχει άλλη διέξοδο.
1: Μην ξεχνάμε ότι πιθανότατα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα υποστεί ήττα τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό θα φέρει μια στροφή. Μην ξεχνάμε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προηγείται με 2 έδρες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και με 3 στη Γερουσία. Εάν φτάσουμε στις εκλογές αυτές, ο κόσμος απογοητευμένος από τον Τραμπ κάνει τούμπα και γυρίσει από την άλλη πλευρά, προφανώς το Δημοκρατικό Κόμμα θα έχει σημαντικό προβάδισμα εν ώψη των προσεχών προεδρικών εκλογών. Άρα καταλήγω ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους, και επειδή ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες, στην οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, χθες μάλιστα μου θύμισε, δεν είναι το ίδιο, προς Θεού μην εκκληθεί ότι είναι το ίδιο, το 1919 έγινε η σύνοδος των Περσαλιών, εκεί που ο Τραμπ παρόντος του Μακρόν υπέγραψε.
0: Έβαλε και την υπογραφή του.
1: Και αμέσως μετά τη σύνοδο των Περσαλιών το 19 είχαμε μεσοπόλεμο. Αρχίσαν ένα σωρό μικροί πόλεμοι και φτάσαμε το 39 σε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο, έτσι μην παραξηγηθώ. Είναι διαφορετικές περιστάσεις. Αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, είναι μια κατάσταση διαφορετική. Άρα, όχι μόνο πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δούμε καθημερινά τι θα γίνεται. Και να προσθέσω και κάτι άλλο που δεν έχει ληφθεί από κανέναν. Δεν έχει γίνει μια, πώς να το πω, εκτενής ανάλυση, για να είμαι λίγο έτσι σαφής, από το πώς είδαν το μνημόνιο διάφορα κράτη πέραν των Αμερικανών και των Ιρανών. Για παράδειγμα, πώς αξιολογεί, πώς εκτιμά, πώς θεωρεί το μνημόνιο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, που δέχτηκαν βαριά πλήγματα από τους Ιρανούς, πώς αξιολογεί την κατάσταση η Ρωσία που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί χάνει στην Ουκρανία, και πώς αξιολογεί την κατάσταση η Κίνα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, γι' αυτό λέω ότι έχουμε πολλά να δούμε, κρατώ πολύ μικρό καλάθι για ένα τέτοιο μνημόνιο και δεν ξέρω, ας μην πέρα αυτά του Τραμπ, οι εκρήξεις, οι λεκτικές και οι βερμπαλιστικές ότι εγώ έκανα και έφτιαξα, δεν με καλύπτουν προσωπικά. Σαν αναλυτή τουλάχιστον εμένα δεν με καλύπτουν. Τώρα κάποιους άλλους μπορεί να τους καλύπτουν.
0: Δηλαδή, κύριε Δρουγό, αντί να αναλύουμε ποιος είναι ο κερδισμένος και ο χαμένος, να δούμε καλύτερα αν αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν σε πρώτη φάση πρόκειται να εφαρμοστούν.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ότι στην προηγούμενη περίπτωση ξανανοίξουν οι τεστεμένα του ορμούς, μάλιστα, ωραία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα τα κάνουν τώρα, έχουν στρατό στην περιοχή, θα τα στρατιωτικοποιήσουν. Τι γίνεται άμα αρχίσει ένα επεισόδιο μεταξύ και οι επαναστατικοί φορτίες, τι θα τα κάνουν τώρα, έχουν στρατό στην περιοχή, θα τα στρατιωτικοποιήσουν. Τι γίνεται άμα αρχίσει ένα επεισόδιο μεταξύ και κάποιοι.

0: εκτός πραγματικότητας σε πολλά πράγματα, αλλιώς βλέπεις από την κατάσταση, επιτέθη στους συμμάχους, σε όλους και κυρίως Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, ότι δεν βοηθούσαν οι Αμερικανοί.
1: Στον πόλεμο, ναι.
0: Στον πόλεμο. Mm. Και μάλιστα, όπως μου είπαν σε ένα email που έλαβα από απόρριτη έκθεση μέσα από τη Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου χθες το μεσημέρι, μου είπαν αυτή τη ήταν τόσο οξύς, δεν μιλάνε έτσι οι συμμάχους. Ακόμα και αν έγινε αυτό που έγινε, και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι για διαφόρους λόγους, εγώ συμφωνώ, δεν βοήθησαν, αλλά όπως και να είναι, δεν μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο σε συμμάχους. Σε φίλο και συμμαχό δεν μιλάνε έτσι. Yeah. Στον εχθρό πιθανόν ναι. Αλλά γι' αυτό και είδα χθες ότι επιτέθηκε πολύ σφοδρότατα ο Χέξεθ.
1: Ακολουθώντας τα βήματα του Προέδρου, ο οποίος Προέδρου έχει κάνει ακόμη χειρότερα.
0: Και είχε ζητήσει. Είδα χθες επίσης ότι ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο του Εβιάν στη Γαλλία, το τελευταίο διήμερο που συζητήθηκαν διάφορα θέματα, ήταν λόγω Μακρόν, κάπως εντός εισαγωγικών να το πω αυτό, τον μαλάκωσε κάπως στις λεκτικές εξάσεις. Τώρα, σήμερα, χθες πάλι έγιναν πράγματα που στο ΝΑΤΟ δεν δικαιολογούνται.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι οι Αμερικανοί απειλούν ότι θα πάρουν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις και έτσι πάνω από, ξέρω εγώ, τη Γερμανία στην Πολωνία, λέω, έτσι κάποιες που μπορούν να πούν στην Ελλάδα, μικρές, αλλά τέλος πάντων, από την Ολλανδία, επειδή η Ολλανδία δεν συνέδραμε το ΝΑΤΟ, είναι η συμμαχία και δεν είναι ότι λέει ο Τραμπ. Και βέβαια να σου βάλω και την παράμετρο, μην το ξεχάσω, ότι 10 και 11 Ιουλίου, δηλαδή τον άλλο μήνα, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, mm-hmm. η οποία γίνεται στην Άγκυρα, όχι, ήταν η σειρά της Τουρκίας, έτσι, μην το βλέπουμε πονηρά, ήταν η σειρά της Τουρκίας για να έχει τη σύνοδο κορυφής. Και εκεί θα αποφασιστούν κάποιες ορισμένα θέματα που άπτονται του ΝΑΤΟ και πού πηγαίνει η συμμαχία, διότι mm-hmm. έχει τελευταία είτε Γρυλανδία, είτε Μέση Ανατολή, έχει δεχτεί χτυπήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά και στη διάθεσή σου πάντα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να δούμε έτσι τα προβλήματα των αλλιέων. Έλα, Ελένη.
1: Έτσι, επικεντρώνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους. Και λίγο έχω την αίσθηση ότι τους αλλιείς τους βάζουμε λίγο πιο πέρα. Αν και στη διάρκεια των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων και οι αλλιείς έδωσαν δυναμικά το παρόν, πρέπει να πούμε. Δικαιολογημένα, καθότι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτός ο κλάδος της πρωτογενούς μας οικονομίας. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία είναι πρόεδρος του Αλλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλωνίσου και επίσης μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων Ελλάδας. Καλημέρα σας, κυρία Ουρανίτσα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Ραστοπούλου. Καλημέρα σε όλους.
1: Έχετε εσείς την αίσθηση ότι είστε λίγο, μάλλον σας αντιμετωπίζουμε σαν παραγωγικό κλάδο λίγο υποδιέστερα από ότι τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι σαφώς έχουν θέματα, αλλά έτσι, για τους αλλιείς δεν μιλάμε συχνά ή μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα? Βλέπω όταν είχαμε το πρόβλημα με τα ψάρια στον Παγασιτικό. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση ότι εντός εισαγωγικών είστε κάπως ρηγμένοι, θα το πω έτσι παραστατικά?
2: Εννοείται πως έχω και εγώ αυτή την αίσθηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αλλιείς δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Πρέπει αυτό να αλλάξει. Και σαν αρχή αυτό που πρέπει να αλλάξει για εμένα είναι ότι πρέπει να συσταθούν άμεσα, να γίνει άμεσα η επανασύσταση των θεσμικών οργανώσεων των αλλιέων σε όλες τις βαθμίδες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ώστε να υπάρχει
1: με καλύτερη διεκδίκηση,
2: δυνατότητα συμμετοχής στις δομές που αποφασίζουν για την παράκτια αλλία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διατάξη του νόμου 4015 του 2011 δεν ισχύουν για τις αλλιευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων. Με μία προσθήκη όμως μπορούμε να προχωρήσουμε στην επανασύσταση της να ξαναπροχωρήσουμε στην επανασύσταση αξιοποιώντας το νόμο 2538 το 1997. Και έτσι όταν θα ξαναγίνουν οι οργανώσεις, τότε θα έχουμε λόγο.
1: Γιατί, κυρία Ουρανίτσα, να σας ρωτήσω κάτι. Άρα υπήρχαν αυτές οι οργανώσεις και γιατί σταμάτησαν να λειτουργούν?
2: Υπήρχανε.
1: Και πότε?
2: Τότε ήταν επί Πασόκ έχουν κοπεί. Έχουν χρόνια. Νομίζω
1: πολλά χρόνια.
2: 10 χρόνια, ναι, που έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω το λόγο, να σας πω ακριβώς, δεν το έχω ψάξει.
1: Πάντως ατόνισε η λειτουργία τους, εν πάση περιπτώσει.
2: Όχανε τη φωνή των αλλιέων, αυτά έχουν κάνει. Ζητήσαμε το λόγο. Και τώρα, για ποιον λόγο, γιατί δεν ξαναδημιουργούνται, για ποιον λόγο κόψατε τη φωνή των αλλιών, γιατί να μην μπορούμε να έχουμε και εμείς τη δικιά μας εκπροσώπηση?
1: Αυτό έγινε με απόφαση κάποιου συγκεκριμένα, δηλαδή πώς, για πείτε μου λίγο, δηλαδή ποιος αποφάσισε να μην εκπροσωπούνται έτσι οργανωτικά οι αλλιείς? Ήταν απόφαση κάποιου?
2: Ναι, ήταν απόφαση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, ήταν λέτε, ήταν κυβερνητική,
2: ναι, παρέμβαση.
1: Μάλιστα, ήταν ωραία. Για να έρθουμε όμως στο σήμερα, να αφήσουμε το παρελθόν. Έγινε ό,τι έγινε για τους λόγους που έγινε. Σήμερα εσείς διεκδικείτε την επανασύσταση των οργανώσεων αυτών. Γι' αυτό και έχετε συστήσει αυτή την συντονιστική επιτροπή στο πλαίσιο αυτής της ανασύστασης των συλλόγων σας. Γίνεται αυτή η ενέργεια?
2: Ο βασικός σκοπός του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτων Αλλιευτικών Συλλόγων είναι να εκπροσωπεί συλλογικά τους επαγγελματίες παράκτιας αλλίας και να προωθεί τα αιτήματα και τα προβλήματά μας προς την πολιτεία. και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να συμβάλλει στην βιωσιμότητα της παράκτειας αλίας. Το δίκτυο παρεμβαίνει σε θέματα όπως η αλληλευτική πολιτική, οι αποζημιώσεις, οι κανονισμοί αλίας, η θεσμική εκπροσώπηση των αλιέων και η προστασία του επαγγελματός μας φυσικά. Αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα το κάνει κανένα άλλο.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα, έχετε συστήσει την Συντονιστική Επιτροπή, έχουν καθοριστεί ποια είναι τα επόμενα βήματά σας?
2: Τα θέματα και οι παρεμβάσεις μας είναι πάρα πολλές. Όπως είπαμε, το πρώτο που θέλουμε είναι να ξανασυσταθούν οι οργανώσεις, η επανασύσταση των θεσμικών οργανώσεων. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει για τα ξενικά είδη, τους λαγοκέφαλους, λεοντόψαρα, αλλά οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί τόσο σε μεγάλο βαθμό που έχει φτάσει και στα δικά μας τα μέρη, εδώ στις Σποράδες, αραιά βέβαια, αλλά αυτά πολλαπλασιάζονται γρήγορα, οπότε πρέπει κάτι να γίνει για να μην εξαπλωθεί ή που ήδη έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από ό,τι γνωρίζω, θα το συζητήσουν να δουν τι θα γίνει παραπέρα για αυτό το θέμα. Γιατί στην Κρήτη τώρα, από ό,τι μαθαίνω, αρχίζουν και γίνονται και επιθέσεις σε ανθρώπους από αυτά τα είδη. Άλλο θέμα που έχουμε εμείς είναι τα θηλαστικά. Εμείς αντιμετωπίζουμε χρόνια, έχουμε χρόνια θέματα με τις φώτες, παρόλο που τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε. Δεν είναι άνθρωπος και περιβάλλον, θέλουμε να συμβιώνουμε μαζί.
1: Εσείς τώρα εκεί στην Αλόνισο έχουμε βέβαια τις φώκες, έτσι?
2: Έχουμε τις φώκες, τις προσέχουμε όπως σας είπα, τις προστατεύουμε. Όμως οι ζημιές είναι πολλές.
1: Ζημιές στα δίχτυα σας δηλαδή,
2: ναι,
1: στα,
2: ναι, ναι,
1: σύνεργα του ψαρέματος.
2: Βέβαια, έχουμε πολλές ζημιές στα λήπτικά μας εργαλεία. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής θα μου πείτε, ναι, έχετε πάρει κάποια αποζημίωση από όλο αυτό. Όμως οι ζημιές στα λήπτικά εργαλεία είναι πάρα πολλές. Έχουμε απώλεια παραγωγής, μείωση εισοδήματος, επαναλαμβανόμενες καταστροφές. Κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με μία αποζημίωση για ένα χρόνο και δύο.
1: Τι ζητάτε δηλαδή για αυτό το θέμα? Αν όχι η αποζημίωση, τι θα ήταν αυτό που θα σας ικανοποιούσε να ληφθούν κάποια μέτρα σε σχέση με το πού είναι τα προστατευόμενα αυτά είδη που βρίσκονται, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες προτάσεις ή είναι ένα θέμα που είναι υποσυζήτηση?
2: Όχι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι οι επαγγελματίες παρακτελεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Υφίστανται καθημερινά σοβαρές οικονομικές ζημιές από την αλληλεπίδραση με θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία τελούν υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας.
1: Ναι.
2: Η πολιτεία επιβάλλει την προστασία των ειδών ορθώς, όμως αρνείται μέχρι σήμερα να αναλάβει το οικονομικό κόστος αυτής της πολιτικής. Έτσι το κόστος μεταφέρεται αποκλειστικά στους αλλήλους.
1: Λέτε για το κόστος, συγγνώμη σας διακόπτω, λέτε ας πούμε για το κόστος αντικατάστασης των εργαλείων? Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή όχι απλά για μια αποζημίωση, ένα ποσό, εσείς ζητάτε να, όταν υφίσταστε ζημιές από τέτοιο λόγο,
2: να καταγραφεί και να αποζημιώνεται ο ψαράς.
1: Να αποζημιώνεται. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Έτσι, με αυτό το φαινόμενο, έτσι όπως προχωράμε τώρα, το μόνο που είναι οδηγεί σε οικονομική εξόντωση την παράκτη αλία,
1: ναι,
2: και κάτι το οποίο δεν μπορούμε πλέον να το αντιμετωπίσουμε γιατί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Και όσο και να θέλουμε να προστατεύσουμε τα θηλαστικά, όσο και αν τα αγαπάμε, πρέπει να σωθεί και ο ίδιος ο ψαράς.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Ουρανίτσα, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Αυτή την εποχή έχει ψάρι, και τι ψάρι είναι, έτσι, τι μας προτείνετε?
2: Τα ιχθυοποθέματα είναι σε μεγάλη μείωση, να το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το τόπ είναι ο αστακός, Για μας.
1: Ναι, για σας. Τώρα δεν ξέρω για πόσους είναι.
2: Τις σποράδες και γενικά στην Αλόνισο το πρώτο είδος που αλλιεύεται είναι ο αστακός.
1: Αστακός, έτσι. Ο ναι, τόνος, ναι. Τόνος Αλονίσου που φημισμένος επίσης.
2: Ο τόνος Αλονίσου είναι μεγάλη ιστορία, ναι, εντάξει, υπάρχει.
1: Ξεχωριστή εκπομπή.
2: Αυτό δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον τόνο, γιατί δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τον
1: Μάλιστα.
2: τόνο.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Υπάρχουν άλλοι ειδικοί, αλλά μπορείτε να γευτείτε όποτε θέλετε, είναι ένα υπέροχο έδεσμα.
1: Λοιπόν, ναι. οι τιμές των αλλιευμάτων που βρίσκονται... Δηλαδή, ας αφήσουμε τον αστακό στην άκρη. Τώρα, εντάξει, ξέρουμε πάνω κάτω. Οι τιμές άλλων αλλιευμάτων είναι υποφερτές για τα πορτοφόλια και για τις τσέπες μας.
2: Εγώ πιστεύω ο ψαράς δεν πληρώνεται όπως πρέπει.
1: Ο κόπος, λέτε, ο κόπος και η εργασία.
2: Ναι. Για εμένα, όχι, είναι δραματικό, δραματικά πολύ χαμηλά το ποσό. Από εκεί και πέρα... Σε ένα εστιατόριο, αν πας να φας τον αστακό σου, να φας το ψάρι σου, εννοείται ότι θα το πληρώσεις.
1: Θα το πληρώσεις.
2: Ό,τι τρως πληρώνεται σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή, εννοείται. Κάθε χρόνο, εγώ βλέπω ότι υπάρχει κάποια αύξηση γενικά στις τιμές. Ναι. Και αυτό δεν είναι παντού, γιατί όταν... ο εστιατόρας θα πάει να προμηθευτεί τα υλικά του και τα πάρει χρυσάφι, αναγκαστικά στο τραπέζι θα το προσθέσουν εκεί
1: Μάλιστα.
2: το υπόλοιπο ποσό και θα ανέβει η τιμή. Σε αυτό δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Η ακρίβεια υπάρχει, το γνωρίζετε, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ζούμε σε μια εποχή που πλέον τα πληρώνουμε τα πάντα. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι για τους αλλιείς μας, ότι ίσως είμαστε η τελευταία γενιά ψαράδων, μια ζωή που κράτησε γενιές, σήμερα σβήνει σιγά σιγά. Και πρέπει να στηρίξουμε όλη την παραδοσιακή επαγγελματική παράκτη αλλιεία πριν γίνει η ανάμνηση.
1: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Ουρανίτσα, γιατί ανοίγεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που δεν έχουμε τώρα το χρόνο να το συζητήσουμε, το θέμα γενικότερα του επαγγέλματος. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Γενικά δεν είπαμε τίποτα, γιατί τα θέματα αλλιείας είναι πάρα πολλά.
1: Είναι σίγουρο.
2: Και η ερασιτεχνική αλλιεία είναι πάρα πολλά. Είπαμε κάτι πολύ γρήγορο.
1: Θα το εξειδικεύσουμε, δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Εντάξει, θα τα εξειδικεύσουμε άλλη φορά, να τα πιάσουμε ένα-ένα ώστε να μπορούμε να τα αναλύουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς, γεια σας.
3: Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Λάρισας για το θέμα το οποίο σας αναφέραμε από την αρχή της εκπομπής, για τις μαϊμού ενέσεις που κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, για το αδυνάτισμα. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Μαυρογιάννη, καλημέρα σας.
3: Μία ανάρτησή σας μας προκάλεσε ανησυχία. Τι γίνεται, τι σας έχει καταγγελθεί?
4: Μου έχουν αναφέρει από φαρμακεία της Λάρισας, το συζητήσαμε και στη Γενική Συνέλευση γι' αυτό και τέλος πάντων, ο ένας με τον άλλον τέλος πάντων, οι συνάδελφοι μου ανέφεραν ότι έχουν ακούσει από πελάτες τους ότι υπάρχει κάποιος που δίνει τα γνωστά σκευάσματα πλέον για το αδυνάτισμα.
3: Τις γνωστές ενέσεις δηλαδή.
4: Ενέσεις, ναι, σε χαμηλότερη τιμή, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη, είναι κάτω από τη χοντρική, δηλαδή μιλάμε τώρα όταν είναι 40-50 ευρώ πιο κάτω, κάποιο φαρμακείο ούτως ή άλλως δεν μπορεί να τις προμηθευτεί τόσο για να μπορούσε να τις δώσει, θέλω να πω. Άρα δηλαδή δεν είναι αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Όταν λέμε κάποιος, τι εννοούμε, κύριε πρόεδρε?
4: Προφανώς κάποιο φαρμακείο, έτσι.
3: Κάποιο φαρμακείο, μάλιστα.
4: Προφανώς κάποιο φαρμακείο, ναι.
3: Συνάδελφός σας δηλαδή το κάνει αυτό, ναι.
4: Συνάδελφός μας, αλλά δεν έχουμε μάθει εμείς να κρυβόμαστε, κυρία Μαυρογιάννη.
3: Το ξέρω.
4: Εμείς το δημοσιοποιούμε το ζήτημα, γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει μέσα από τη δημοσιοποίηση.
3: Βεβαίως.
4: Οπότε πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται και την πληροφορία, ότι εντάξει, πάντα πρέπει να εμπιστευόμαστε εκεί που πηγαίνουμε και να...
3: Κύριε Πρόεδρε, είστε απόλυτος ότι δεν μπορεί αυτό το σκεύασμα να είναι το πραγματικό?
4: Δεν μπορεί, κοιτάξτε να δείτε, πώς να γίνει αυτό, δηλαδή αφού το σκεύασμα, ας πούμε, το παίρνουμε εμείς 20 ευρώ πιο κάτω από τη γενική του τιμή. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Δεν μπορεί κάποιος να το δίνει 40-50 ευρώ πιο κάτω.
0: Μάλιστα.
4: Άρα, τι περιττίνος πρόκειται. Το λέω αυτό γιατί πηγαίνουν και το κάνουν εκεί, έτσι. Την ένεση την κάνουν επί τόπου.
0: Επί τόπου.
4: Άρα ο άλλος δεν ξέρει και τι έχει πάρει. Τώρα, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Να είναι κάποιο άλλο παρόμοιο σκεύασμα, κάποια άλλη παράνομη εισαγωγή. Πάντως στα φάρμακα είναι διατημένο είδος τα φάρμακα. Έτσι και δει κάποιος ότι υπάρχει έτσι έκπτωση και μάλιστα με σοβαρή διαφορά, πάντα πρέπει να είναι υποψιασμένος. Και τώρα εδώ επειδή μιλάμε για ένα σοβαρό σκεύασμα που έχει να κάνει με την υγεία, δεν είναι για να το παίρνει κάποιος χωρίς συνταγή γιατρού, χωρίς κατάλληλη εξέταση από εκεί που εμπιστεύεται και να γίνει και η εφαρμογή του, δηλαδή πώς θα το παραλάβει τέλος πάντων και πώς θα γίνει η ένεση και πού θα γίνει. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν όπως προβλέπεται. Δηλαδή με εμπιστοσύνη και με έλεγχο.
0: Μάλιστα.
4: Και με παρακολούθηση από τον κατάλληλο επιστήμονα. Δεν πάμε σε ένα φαρμακείο και ζητάμε αυτό το σκεύασμα. Υπάρχουν σκευάσματα για το αδυνάτισμα, μια χαρά που είναι φυτικά ή συμπληρώματα διατροφής, τα οποία βοηθάνε πράγματι. Και εκεί θα μπορούσες να κάνεις και εκπτώσεις. Αλλά στο σκεύασμα που είναι φάρμακο. Όχι, δεν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
4: Να συμβαίνει αυτό.
0: Κύριε
4: Εμείς
0: Πρόεδρε,
4: το δημοσιοποιούμε.
0: Καλά ελπίζω, κάνετε και έτσι πρέπει, ναι.
4: Ελπίζω να μάθουμε λεπτομέρειες περί αυτού, γιατί εννοείται μετά θα υπάρχει και συνέχεια, έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση που κάνετε για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα εντάξει, ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Συνδεόμαστε με το Earth News για να ακούσουμε τη συνέχεια του δελτίου.
5: Των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρου Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την ίσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα επίσης. Σας προαναγγείλαμε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα νέα βήματα που γίνονται από την επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Λοιπόν, είδαμε δημοσιεύματα πριν από λίγο καιρό που στέκονταν σε ανακοινώσεις που έγιναν σε συνέδριο ογκολόγων που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, κυρίες και κύριοι, έγινε λόγος για ένα νέο φάρμακο το οποίο αυξάνει το προσδόκιμο ζωής των καρκινοπαθών και συγκεκριμένα των ασθενών με καρκίνο στο πάνκρεας. Ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και νέα ενέσιμη θεραπεία η οποία εξαλείφει τους όγκους. Εδώ μιλάμε για εξάλειψη όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Λοιπόν, για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καθηγητής ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εγώ μίλησα για βήματα, δεν ξέρω αν μπορούν να χαρακτηριστούν άλματα. Εσείς σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τι αφορούν αυτές οι δύο θεραπείες, οι δύο νέες θεραπείες. Ξεκινάμε από όποιο θέλετε εσείς, είτε για τον καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος είναι από τους πλέον θανατηφόρους, έτσι δεν είναι, ο καρκίνος του παγκρέατος.
1: Είναι αλήθεια ότι προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση για την ειδικότητά μας, για την παθολογική ογκολογία.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια μελέτη η οποία απέδειξε ότι μια στοχεύουσα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θεραπεία διπλασιάζει την επιβίωση σε ασθενείς που ήδη έχουν λάβει θεραπεία για μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται για μια, ας την πω, ιστορική ανακοίνωση, γιατί για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος στόχος, ο οποίος θεωρούνταν απροσέγγιστος για 4 δεκαετίες, καταφέρνει να στοχευθεί και να αντιμετωπιστεί τόσο αποτελεσματικά και σε ένα νόσημα στο οποίο είχαμε κάνει βήματα στην αντιμετώπιση του, αλλά αυτό νομίζω είναι ένα πρώτο μικρό άλμα.
0: Κύριε καθηγητά, δεν μιλάμε εδώ τώρα για ίωση, για ίαση ή για εξάλειψη όγκου. Εδώ μιλάμε απλά για διπλασιασμό του προσδόκιμου της ζωής, έτσι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει με τέτοιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, τόσο σοβαρό πρόβλημα, έχει ένα χρόνο ζωής, ενδεχομένως αυτό να γίνουν 2 με το φάρμακο. Για τέτοιο πράγμα δεν μιλάμε.
1: Μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά κρατήστε ότι αυτή η ανακοίνωση αναφέρονταν σε ασθενείς οι οποίοι είχαν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Επομένως, ο χρόνος είναι σημαντικός και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα πρέπει να μένουμε στο αριθμητικό, γιατί το πόσο διάστημα είναι σημαντικό για τον καθένα, αυτό είναι μια συζήτηση που θα ήθελε εκπομπές δικές σας, νομίζω, για να το αναπτύξουμε. Αλλά η ελπίδα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι η σημασία αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι αυτό ήταν ένα μικρό πρώτο άλμα. Το φάρμακο έρχεται να μελετηθεί πιο μπροστά στη θεραπευτική αυτών των ανθρώπων, όπου ελπίζουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό και ενδεχομένως το επόμενο βήμα θα είναι να το αναπτύξουν οι ερευνητές σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο παγκρέατος, που εκεί μπορεί να μιλάμε πραγματικά για αύξηση των ιάσεων.
0: Κύριε καθηγητά,
1: άρα είναι η αρχή, σας ξαναλέω, στην εκμετάλλευση ενός στόχου, όπως το λέμε εμείς, που μέχρι τώρα θεωρείται απροσέγγιστος.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Όταν είπα πριν για την αύξηση του προσδόκιμου, το ένας χρόνος, ας πούμε, να γίνει 2, Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν ήθελα να πω κάθε μέρα στη ζωή μας είναι πολύτιμη, απλά ήθελα να πω ότι σε αυτή τη φάση το φάρμακο έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς για τους οποίους δεν μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο, και αυτό εννοώ είτε χημειοθεραπεία είτε ανοσοθεραπεία, δεν ξέρω τι ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση, και αυτό ήταν η μόνη τους ελπίδα, να πάρουν μια παράταση.
1: Σωστά. Οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή πέρα από την συμβατική χημειοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Και το φάρμακο τους έδωσε μια πολύ μεγαλύτερη παράταση της επιβίωσής τους.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι χάπι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πρόκειται για χάπι. Και μάλιστα διάβασα ότι στοχεύει σε μια κυταρική πρωτεΐνη. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε σαφώς να τα κατανοήσουμε. Αλλά στοχεύει σε μια κυταρική πρωτεΐνη η οποία τροφοδοτεί όλους τους όγκους. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ έξυπνη από τους ερευνητές προσέγγιση. Καθώς τόσα χρόνια αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να κλείσουν το διακόπτη στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού,
0: mm-hmm.
1: το οποίο τροφοδοτεί το καρκινικό κύτταρο, αυτή τη φορά οι ερευνητές έκοψαν απλώς το αρχικό καλώδιο.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι το θέτεται έτσι πολύ παραστατικά και απολύτως κατανοητά, έτσι, μα για το τι μιλάμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στη νέα ενέσιμη θεραπεία. Και γι' αυτήν έγιναν, από Βρετανούς νομίζω επιστήμονες έγινε αυτό. Γι' αυτό σας μιλάω τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, ναι. Να πάμε και στην ενέσιμη θεραπεία και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για κάτι κατά τη γνώμη μου επαναστατικό στην ογκολογία.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι συνάδελφοί σας έκαναν τυχαίους τίτλους για το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και ασχοληθήκαμε λίγο για το πρώτο ή λιγότερο για το πρώτο, και αυτό είναι κάτι που σαν δημοσιογραφική κοινότητα θεωρώ ότι πρέπει να σας απασχολήσει.
0: Μήπως θέλω να πω δεν έγινε κατανοητό το μέγεθος το ένα και το άλλο και η σημαντικότητα, γιατί σίγουρα ό,τι έγινε έγινε με καλό σκοπό, ότι όταν λέμε βρέθηκε ενέσιμη θεραπεία για, ας πούμε, για που μειώνει ή εξαλείφει τους όγκους, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους μας. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δω την όποια σκοπιμότητα ή οτιδήποτε άλλο πίσω από αυτό.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρθηκα σε σκοπιμότητα, σε καμία σκοπιμότητα. Προφανώς αναφέρθηκα στην επιλογή να στρέψουμε τα φώτα σε μία ανακοίνωση, η οποία είναι σημαντική, αλλά ακόμα είναι πολύ αρχική.
0: Και επιτρέψτε
1: μου να σας πω ότι μιλάω και ως πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, που είναι η επιστημονική εταιρεία των γιατρών με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και ακριβώς για να διευκρινίσουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις και συζητήσεις, εκδώσαμε και ένα δελτίο τύπου που καλούμε τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, όλους τους συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί σε δημοσιεύματα που αναφέρονται σε θαύματα, σε φάρμακα που εξαφανίζουν και σε πολύ έτσι εντυπωσιακούς τίτλους όταν αναφέρομαστε στην
0: θεραπεία του καρκίνου. Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτή την ενέσιμη θεραπεία?
1: Ναι, αυτό πρόκειται για μια εξελιγμένη, αν μπορώ να το πω έτσι, μορφή άνοσοθεραπείας, που αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιούμε όλοι σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που ο όγκος έχει συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές. Δοκιμάστηκε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν όγκους στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου, δηλαδή λάριγγα, στοματικής κοιλότητας κτλ. Πράγματι έδειξε πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα, αλλά κρατήστε ότι ήταν μία μελέτη η οποία δεν είχε καμία σχέση με το σχεδιασμό της πρώτης.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή οι ερευνητές έχουν σε εξέλιξη μια μελέτη αντίστοιχου σχεδιασμού και επιπέδου με εκείνη στην οποία αναφέρθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος, για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα αυτής της ενέσιμης μορφής ανοσοθεραπείας.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή τα όπλα σας, τα όπλα της επιστημονικής κοινότητας στη μάχη κατά του καρκίνου είναι η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία, δηλαδή η πρόσβαση σε τέτοιου είδους φάρμακα, τα οποία είναι πειραματικά αυτά ακόμη, έτσι δεν είναι? Δεν έχουν, μπορεί κάποιος δηλαδή ασθενής που μας ακούει ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους θεραπείες?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς και το λέω με μεγάλη μου λύπη, και τα δύο αυτά φάρμακα στα οποία αναφερόμαστε στη συζήτησή μας σήμερα δεν είναι διαθέσιμα σε κλινικές δοκιμές στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, υπάρχουν πολλές κλινικές δοκιμές σε εξέλιξη και στους ασθενείς, στους ανθρώπους που μας ακούνε στην περιοχή της Θεσσαλίας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουμε πολλές κλινικές δοκιμές οι οποίες μελετούν καινούργια φάρμακα σε διάφορες μορφές καρκίνου, καρκίνου πνεύμονα, καρκίνου μαστού, καρκίνου του πεπτικού. Άρα οι Θεσσαλοί συμπολίτες μας να το έχουν αυτό υπόψη τους. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας υπάρχει πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές. Προφανώς δεν θα είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να έχουμε διαθέσιμη κάθε κλινική δοκιμή, αλλά η χώρα μας είναι μικρή. Οι συνάδελφοί μας σε άλλες περιοχές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν άλλες κλινικές δοκιμές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν οι Έλληνες ασθενείς ότι έχουν πρόσβαση σε καινούργια φάρμακα μέσω κλινικών δοκιμών σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Και υπάρχει η πρόθεση από τη μεριά της πολιτείας, μέσω του Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, να υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχησης των ασθενών με διαθέσιμες κλινικές δοκιμές στη χώρα. Το άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και μου ακούστηκε πολύ ελπιδοφόρο,
0: ναι,
1: και
0: πραγματικά.
1: Ανυπομονώ πραγματικά να το δώσει εφαρμογή.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, είναι μακρύς ο δρόμος ακόμη για να πούμε ότι θα νικήσουμε την ασθένεια?
1: Την ασθένεια την έχουμε νικήσει ήδη σε πολλές μορφές της.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους σας και έτσι κορυφαίους, ότι την έχουμε νικήσει σε αρκετές μορφές. Πώς μπορείς να το πεις αυτό, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, το απομένουν λίγες μέρες, μήνες ζωής? Για ποια νίκη, ας πούμε, να μιλήσουμε?
1: Με προλάβατε. Και αυτό θα ήθελα να είναι ένα από τα... από τις αναφορές της συζήτησής μας. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να την νικήσουμε σε όλες τις μορφές και σε όλους τους ασθενείς μας. Προς το παρόν αυτό δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε. Άρα θέλω πάντα να είμαστε προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε στις νίκες, οι οποίες υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ήττες. Και θα πρέπει να στρέψουμε πολύ την προσοχή μας στους ανθρώπους οι οποίοι δεν νικούν.
0: Έτσι.
1: Για να προδίσουμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό. Αν δεν είναι παράταση, έτσι όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ας είναι ανακούφιση.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα που είπατε ανακούφιση, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος για τα βήματα που έχουν γίνει από το Γενικό Νοσοκομείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια για την ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά νοσήματα στο σπίτι τους, μεταξύ των οποίων και σε καρκινοπαθείς.
1: Δεν ξέρω... Βέβαια είμαι ενήμερος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι όμως που κάνει τα πρώτα του βήματα.
0: Ναι, σαφώς,
1: και ως εταιρεία, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε στη διάθεση της Περιφέρειας και των συναδέλφων που το αναπτύσσουν, ώστε αυτό να μην αποτελέσει μόνο ένα αρχικό πρόγραμμα, αλλά πραγματικά
0: να
1: παραμείνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ανακουφιστική φροντίδα και προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πτυχή της ογκολογικής φροντίδας που στην Ελλάδα θέλει τη μεγαλύτερη ενίσχυση.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία
1: θέλω
0: αυτή.
1: Μόνο, παρακαλώ. Μόνο ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
1: Όλες αυτές οι νέες θεραπείες, όλες αυτές οι καινοτόμες θεραπείες συνοδεύονται από σημαντικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς. Επίσης είναι αλήθεια ότι συνοδεύονται από σημαντικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι όσοι εμπλέκονται ή εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να εργαστούμε πολύ συνειδητά με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ώστε όλες αυτές οι καινούργιες θεραπείες που συνιστούν μικρές ή μεγαλύτερες προόδους στην ομπολογία να είναι διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς μέσω κλινικών δοκιμών είναι ιδανικό, αλλά όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες μετά τις εγκρίσεις των αρχών να έρχονται όσο γίνεται πιο γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς, γιατί κάποιοι ασθενείς δεν έχουν το περιθώριο να περιμένουν. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Να κοιτάξουμε προς τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, αυτό εννοείται, προς τον Εθνικό Οργανισμό
1: δεν
0: Φαρμάκων.
1: Δεν είναι μόνο ΕΟΦ, είναι ο ΕΟΠΗ, είναι το Υπουργείο Υγείας, είναι οι Επιτροπές Διαπραγμάτευσης. Και αν θέλετε, αύριο η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας διοργανώνει μία ημερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο όλοι πιστεύουμε οι οποίοι εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία θα συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση και θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο θέσεων, προτάσεων στο πώς αυτή η πρόσβαση, όπως την ονομάζουμε εμείς, στην καινοτομία μπορεί να διατηρηθεί και βεβαίως να γίνει ακόμα καλύτερη για τους Έλληνες ασθενείς με καρκίνο.
0: Αναμένουμε λοιπόν το κείμενο αυτό, τα συμπεράσματα, τις προτάσεις σας, για να τις δημοσιοποιήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τον ενδιαφέρον σας.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Ελένη, έχουμε μία επίγουσα είδηση, μου λέει η Ελένη. Ναι, θα σου δώσω το χρόνο.
1: Ναι, να καλέσω το Χρυσόστομο τον Τρίμπη.
0: Να καλέσω το Χρυσόστομο. Έχουμε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εκβίαζαν 13χρονο, από τον οποίο πήραν 370.000 ευρώ. Τι είδηση είναι αυτή? Λοιπόν, για να δώσουμε το χρόνο στην Ελένη, να έχουμε τον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο τον Τρίμη, μαζί μας, για να μας πει περισσότερα. Μόλις είναι έτοιμοι συνάδελφοι, τους δίνουμε το λόγο.

0: Λοιπόν, η Ελένη έχει καλέσει ήδη τον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο, τον Τρίμη.
1: Μια αποκλειστική είδηση της ΕΡΤ, έτσι, Χρυσόστομε, Τρίμη, καλημέρα.
2: Ακριβώς, είναι οι πληροφορίες που μετέφερε μέσω του αέρα της ΕΡΤ ο συνάδελφος Γιώργος Γεραφέντης. Έχουμε τη σύλληψη ενός 34χρονου στην περιοχή του Βόλου, ο οποίος μαζί με δύο ανήλικους οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας είναι 17 χρονών και ο άλλος 15, και τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα ανήλικα επίσης, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, εκβίαζαν από αρχές Μαΐου, από 6 Μαΐου, από 4 Μαΐου συγκεκριμένα έως 16, από 6 Μαΐου έως 14 Ιουνίου, εκβίαζαν ένα 13χρονο, με αποτέλεσμα να το αποσπούν σταδιακά και σχεδόν σε καθημερινή βάση χρήματα, και το ποσό να φτάνει συνολικά τις 370.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε στις 17 Ιουνίου στην αστυνομική διεύθυνση από τους γονείς του 13χρονου, οι οποίοι είχαν αυτά τα χρήματα, τώρα τα είχαν συνολικά, τα είχαν σταδιακά στο σπίτι τους λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γνωρίζοντας οι κατηγορούμενοι, ο συλληφτής και οι ανήλικοι, την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας, τον εκβίαζαν με το πρόσχημα ότι επειδή τους είχε δώσει κάποια βεγγαλικά, ο οποίος φέρεται να τα είχε προμηθευτεί σύμφωνα με την καταγγελία για τα γενέθλιά του, και με το πρόσχημα ότι ο 34χρονος είχε συλληφθεί για την κατοχή αυτών των βεγγαλικών, το αποσπούσαν χρήματα για να μην μπλέξει, όπως το έλεγαν ο ίδιος και η οικογένειά του.
1: Εκφόβησαν αλλά και το για παιδί, ναι.
2: Ακριβώς, και για να τα χρησιμοποιήσουν, υποτίθεται, και για την νομική εκπροσώπηση του 34χρονου. Έγινε λοιπόν η καταγγελία. Ο συλληφτής 34χρονος οδηγήθηκε χθες το βράδυ στα δικαστήρια του Βόλου, και απομένει να δούμε τι κατηγορίες θα το απαγγελθούν, καθώς επειδή προφανώς ήταν και σταδιακή η απόσπαση των χρημάτων, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κατηγορηθεί για κακούργημα, εκτός και αν το απαγγελθούν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς μιλάμε για περισσότερα από ένα άτομο.
1: Από ένα άτομο είναι και οι ανήλικοι. Είναι εντυπωσιακό και το ποσό, η ηλικία του θύματος επίσης.
2: Η ηλικία των δύο ταυτοποιηθέντων και ανηλίκων επίσης.
1: Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακό. Οπότε, περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα,
2: ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω, Μίνα, θες κάτι να ρωτήσεις?
0: Όχι, είναι εντυπωσιακό. Όχι. Και τραγικό. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε. Και τραγικό.
1: Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Ελένη μου, θες να πάμε, θα σκάνουμε τη συνεννόηση από αέρος, να πάω στον Αλέξανδρο ή μπορούμε,
1: εντάξει,
0: να πάμε στη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μετά στην, για τη συνέντευξη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Την αθλητική μας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το
1: εντάξει,
0: πρωτάθλημα.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Όχι, ας πάμε σε ένα τραγούδι, Χριστό μου, και μετά.
3: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές των Τρικάλων με το νερό. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες σε όλη την Θεσσαλία. Αυτή τη φορά να πούμε ότι μιλάμε για τον οικισμό των ανταλλάξιμων στην κοινότητα Μεγάχης του Δήμου Τρικαίων, όπου τρεις μέρες οι κάτοικοι του οικισμού τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται βεβαίως με φιαλωμένο νερό, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπισμό μικροβιολογικού φορτίου στο πόσιμο νερό. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση και Αποχέτευση Τρικάλων για ακαταλληλότητα του νερού, όχι μόνο προς πόση αλλά προς κάθε χρήση. Μικροβιακό φορτίο σε οργανικές ενώσεις. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση με βάση τον εργαστηριακό έλεγχο που έγινε από το εργαστήρι της Δημοτικής Επιχείρησης Ένωσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Και θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι υπήρξε μια αυτοψία και από τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Χρήστο Μπλοβούρα, όπως και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΤ, για τον κύριο Χάρη Καλιάρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Εξήγησαν στους κατοίκους ότι προσπαθούν να δώσουν λύση, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα 2-24 καλώς χώρα των πραγμάτων. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουμε διάφορα τέτοια προβλήματα με το νερό και στην περιοχή του Λινοκάστρου, στο Γενέση, στο Καλονέρι. Είναι τρεις χαρακτηριστικές περιοχές που αναφέρω και όπου και εκεί οι κάτοικοι εξυπηρετούνται αρκετά 24 ώρα με εμφιαλωμένο νερό. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το μικροβιολογικό αυτό φορτίο φαίνεται ότι μπαίνει στις σωληνώσεις του δικτύου ίδρυυσης από τα πνευμοστάσια που υπάρχουν στην περιοχή. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον χρειάζεται αντικατάσταση όλων αυτών των σωληνώσεων για να είναι προφανώς πιο μονωμένες και στεγανές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν, να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Δημοτική Επιχείρηση Ένωσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, και βεβαίως μιλάμε για την περιφέρεια κατά βάση, γιατί θυμίζω ότι στην περιοχή του Δήμου Τρικαίων, μιλάμε για την πόλη, αυτή την περίοδο έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια, στην ουσία 3,5-4 χρόνια, έχουμε ένα τεράστιο έργο αντικατάστασης των αγωγών του δικτύου ίδρυυσης που μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει στο, η παρέμβαση στο κέντρο της πόλης. Οπότε θα αναμένουμε μια ταλαιπωρία εκεί, τουλάχιστον για τους κατοίκους του κεντρικού πολεοδομικού ιστού. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε, θα δούμε τις εξελίξεις, θα έχουμε και στην επόμενη ώρα την επίσημη άποψη από τη Δημοτική Επιχείρηση και από τις Τρικάλων να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει με τα ανταλλάξιμα έτσι και στην κοινότητα Μεγάχης του Δημοτικού.
0: Ωραία, περιμένουμε να το ακούσουμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου. Καλημέρα σας, κύριε Βλιώρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτό κάτι σημαίνει προφανώς, έτσι, ένα διήμερο το οποίο περιμένουν οι Βολιώτες για να απολαύσουν όχι μόνο τους Έλληνες πρωταθλητές, αλλά γενικά τους Βαλκάνιους εν δράση.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Το πρώτο πράγμα, έτσι όπως είπατε, ότι κάτι σημαίνει. Το πρώτο πράγμα που σημαίνει είναι ότι πέρυσι που αναλάβαμε για πρώτη φορά τη διοργάνωση των Βαλκανικών Αγώνων, τα πήγαμε περίφημα και όσον αφορά και οργανωτικά αλλά και το επίπεδο των αγώνων και το επίπεδο της εγκατάστασης, και κατ' επέκταση όμως και η φιλοξενία της πόλης, η ομορφιά της πόλης, μείναν όλοι κατανενθουσιασμένοι. Και εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είχε να πάρει διεθνή διοργάνωση στο Στίβο πριν δηλαδή την περσινή ανάληψη, ναι, τη δικιά μας, 17 χρόνια η Ελλάδα, έτσι,
0: η Ελλάδα γενικά, σαν Ελλάδα, ναι.
1: Μπράβο. Ακολούθησε μετά η φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ξεπέρασε κάθε προσδοκία συμμετοχών. Οι χώρες έχουν φτάσει φέτος, είναι 22 χώρες. Εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι, μη φανταστεί ο κόσμος ότι είναι μόνο Βαλκάνια και θα πει που βρέθηκαν 22 χώρες στα Βαλκάνια, ας πούμε. Είναι διευρυμένο. Έχει και άλλες χώρες, έχει και Αυστρία και Ουκρανία.
0: Δεν το ήξερα αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι, κοιτάξτε, είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ξεκίνησε σαν Βαλκάνιες χώρες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά όμως, επειδή θέλαν οι αθλητές να έχουν περισσότερους αγώνες και αυτά, η Βαλκανική Ομοσπονδία τέλος πάντων υιοθέτησε και άλλες χώρες στους δικούς της αγώνες, για να έχουν περισσότερους αγώνες οι αθλητές.
0: Σαν είναι τουρνουά δηλαδή κάτι.
1: Ναι, από το οποίο όμως είναι στην επίσημη.
0: Είναι επίσημα, βαθμολογούνται οι αθλητές, οι εθνικές ομάδες.
1: Εννοείται, τα όρια που πιάνουν εδώ μετράνε και για παγκόσμια, ολυμπιακά κτλ.
0: Άρα εξού και το ενδιαφέρον των μεγάλων αθλητών να συμμετέχουν.
1: Ακριβώς. Η κάθε χώρα από αυτές λοιπόν έρχεται με ό,τι καλύτερο διαθέτει. Εντάξει, τηρουμένων των Ολυμπιών δεν ξέρω και αν κάποιοι από αυτοί έχουν κάποιους τραυματισμούς κτλ. Αυτά δεν θα μπορούσα να το ξέρω αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικά όμως είναι πολύ αναβαθμισμένο. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ομάδες έχουν
0: είναι εδώ
1: φτάσει.
0: Οι αθλητές έχουν φτάσει.
1: Είναι εδώ. Οι πρώτοι ήρθαν πριν δύο μέρες. Ο κύριος Όγκος ήρθε χθες. Και κάποιες τελευταίες ομάδες έρχονται σήμερα.
0: Είναι δωρεάν η είσοδος, κύριε Βλιώρα, έτσι.
1: Είναι.
0: Δωρεάν η είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος, έτσι, ναι, στο Πανασσαλικό. Πέραν όλων των άλλων που είπα πριν, να μην το ξεχάσω, είναι ότι ενθουσιάστηκαν πέρυσι και με την προσέλευση του κόσμου. Το γήπεδο ήταν πάρα πολύ κόσμο, η αποβέη πλευρά ήταν γεμάτη, και η αλήθεια είναι ότι αυτοί στις χώρες τους και τέτοια πρωταθλήματα δεν έχουν τόσο μεγάλη προσέλευση κόσμου, ενθουσιάστηκαν και από αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Και
1: σύνολα τα άλλα που είπαμε, ότι έχουμε την εγκατάσταση, τη διοργάνωση, ότι έχουμε εμπειρία σε μεγάλα αθλητικά event κτλ. Έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κίνημα εθελοντισμού, το οποίο βοηθάει πάντα και είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ώστε και η Ελληνική Ομοσπονδία αλλά και η Ευρωπαϊκή και η Βαλκανική Ομοσπονδία να μας έχουν πρώτους στη λίστα.
0: Κρατάει η μαγιά, αν μπορώ να το πω έτσι, από τους Ολυμπιακούς ακόμη, των εθελοντών εννοώ.
1: Όχι, θα ήταν έτσι λίγο δύσκολο, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πριν 22 χρόνια. Ξεκινήσαμε, εμείς κάναμε μια καταγραφή μεγάλη από το 2015 που ξεκινήσαμε με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που είχε γίνει τότε, που πήρε η Ελλάδα το χρυσό εδώ στο Βόλο, και με τα συνεχόμενα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά που κάναμε και στο πόλο και σε άλλα αθλήματα, και ξανά στο μπάσκετ έχουμε ξεπεράσει τα 20 σε σύνολο.
0: Ναι.
1: Και από αυτό το πράγμα έχουμε δημιουργήσει μια δεξαμενία, ας το πούμε έτσι. Το μόνο που να σας πω είναι ότι, ας πούμε, για τους αγώνες αυτούς χρειαζόμασταν γύρω στους 100-120 και οι αιτήσεις φτάσαν πάνω από 600.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και επιλογή στο τέλος.
1: Εννοείται.
0: Δεν
1: γίνεται αλλιώς. Αν και προσπαθούμε να βολεύσουμε τους περισσότερους, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο.
0: Έριξα έτσι μια πρόχειρη ματιά στα ονόματα της ελληνικής αποστολής, της ελληνικής εθνικής ομάδας. Είδα 84 ονόματα. Δεν είδα μόνο το Μανόλο τον Καραλή. Τα άλλα, τα Τεντόγλου, Στεφανίδη κλπ.
1: Τσέγκο
0: δεν θα είναι, όντως.
1: Γιατί πηδάει, νομίζω, στην Τόχα. Ή σήμερα ή αύριο, σε αυτό το Diamond Link που παίρνει μέρος και είναι και σε θέση να το διεκδικήσει.

0: Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο.
1: Φαντάστηκα ότι κάποια άλλη υποχρέωση θα ήταν. Το φαντάστηκα. Πέρυσι είχε κάνει το Πανελλήνιο.
0: Ναι, το είχε κάνει εδώ.
1: Είχε κάνει εδώ, έτσι.
0: Και θα είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει μετά από δύο εβδομάδες.
1: Για πείτε μας, οπότε Βαλκανική το διήμερο αυτό μπροστά μας, είπαμε με τα μεγάλα πλην καραλί ονόματα παρόντα και βέβαια και τους Βαλκάνιους και όχι μόνο αθλητές. Και σε δύο εβδομάδες τι έχουμε?
0: Σε 14 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο 14 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.
1: Ναι.
0: Και αυτό με όλους τους δικούς μας πλέον τότε αθλητές. Εδώ θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη οικονομική τονωτική ένεση και προβολή βέβαια της πόλης, αλλά και οικονομικά όλους αυτούς τους επισκέπτες που έχουν έρθει. Καταρχάς αυτόν τον καιρό όποιος αναζητήσει να βρει δωμάτιο δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση τίποτα. Εδώ έτσι για παράδειγμα να σας πω, υπήρχαν δύο ομάδες μπάσκετ οι οποίες παίζουν ένα μπαράζ την Κυριακή εδώ στο Βόλο, για μία από την Αθήνα, μία από τη Θεσσαλονίκη, για άνοδο στο μπάσκετ, ας πούμε, στη Γάμα Εθνική. Και οι άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, για ποιο λόγο λέει, δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, δωμάτιο στο Βόλο και μένουμε στη Λάρισα. Μείναν στη Λάρισα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα πάντα γεμάτα. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία της πόλης. Και εξάλλου ήταν και, το έχουμε ξαναπεί, στρατηγική επιλογή από του Δημάρχου από το 2014 που αναλάβαμε, τουλάχιστον να προσελκύσουμε στον αθλητικό τουρισμό, να επενδύσουμε μάλλον στον αθλητικό τουρισμό με μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες και προβολή της πόλης έχουν αλλά και οικονομικό όφελος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βλιώρα, να σας αποδεσμεύσουμε σε λίγο.
0: Ένα λεπτό να σας πω ότι από την Τετάρτη 24 του μηνός θα είναι εδώ στο Βόλο η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για να κάνει τον τελικό έλεγχο γενικά για το στάδιο και για τις λεπτομέρειες, γιατί όπως ξέρετε μας έχει ανατεθεί και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Άντερ 23 του 29. Αυτή που μιλάμε τώρα είναι μεγάλη διοργάνωση.
1: Σκεφτείτε.
0: Εκείνη είναι
1: αδιανόητη. Σε συμμετοχή και κάτω των 20, ποιο είπατε, τον 23?
0: Άντερ 23, ναι, αλλά το Άντερ
1: 23 είναι όλα τα ονόματα, εντάξει, ναι, έτσι να δεν είναι
0: εδώ
1: παιδάκια.
0: Εδώ πάλι να σημειώσω ότι η Ελλάδα μόνο τους Ολυμπιακούς έχει κάνει στο Στίβο. Τέτοια διοργάνωση πανευρωπαϊκή και τα λοιπά δεν έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται στο Βόλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύω λοιπόν. Αρχίζει και η συνέντευξη τύπου. Είναι η κυρία Σακοράφα εκεί τώρα, έτσι.
0: Ναι. Πρόεδρος. Με παίρνουν τηλέφωνο γιατί με βλέπουν ότι είμαι στην αγκαλιά.
1: Λοιπόν, να μην ανησυχούν άλλο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Τυραυτοπούλου, η οποία με το δελτίο τοπικών ειδήσεων θα βάλει τελεία στην σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

Θύμα εκβιασμού έπεσε ένας 13χρονος μαθητής στο Βόλο σε μια υπόθεση που οδήγησε στην αφαίρεση συνολικά 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι τον τρομοκρατούσαν επί 1,5 μήνα, λέγοντάς του ότι ο ίδιος και οι γονείς του θα αντιμετώπιζαν νομικές συνέπειες για βεγγαλικά που είχε στην κατοχή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι έλειπαν τα χρήματα και απευθύνθηκαν στις αρχές. Ένας 34χρονος συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Μειωμένες κατά 5,3% εμφανίζονται οι γεννήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελστάτ. Οι γεννήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 και είναι 222 λιγότερες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η μείωση αυτή αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029 παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμένα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Κατεπίγουσα κλίση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σχοινά, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας. Το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύστασης των απολειών ζωικού κεφαλαίου, τις άμεσες παρεμβάσεις της οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, καθώς και για το στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Πύλης για υποδομές και 3 νέα οχήματα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Αγανάκτηση από τους κατοίκους του οικισμού Ανταλλάξιμα στο Δήμο Τρικαίων για τα συνεχή προβλήματα ακαταλληλότητας του νερού. Παραμένει η ταλαιπωρία για τρίτη ημέρα. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην πόλη της Ελασσόνας σε δημόσιες υποδομές, σχολικά κτίρια και κάδους απορριμμάτων. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά. Κινητοποίηση χθες το απόγευμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόστεγο οικοδομής κοντά στην περιοχή του Κουρσούμ Τζαμί. Αποτράπηκε η επέκτασή της, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στον συγκεκριμένο χώρο. Σε επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί ο ΕΟΔΗ εν μέσω του Θέρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρυσι, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και συγκεκριμένα 17 κρούσματα. Και άλλοι Δήμοι της περιοχής προσπέρασαν σε περιστατικά όμως άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα στο Δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα καταγράφηκαν 5 σοβαρά περιστατικά, στο Δήμο Αγιάς 4 και στο Δήμο Τεμπών 3. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσής του προτείνει ο καθηγητής ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κλαουδάτος. Όπως επισημαίνει, στον παγασιτικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού, ενώ οι πρόσφατες αναφορές για δαγκώματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στην Αλία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνολικά 470 σπουδαστές της ΑΣΠΕΤΕ Βόλου ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία τους σε μια τελετή που θύμισε πανεπιστημιακή αποφύτηση. Παρουσία της διοίκησης της σχολής αναδείχθηκε η δυναμική του μεγαλύτερου παραρτήματος της χώρας που προσελκύει σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες εγγραφές με την ΑΣΠΕΤΕ να εκτιμά αύξηση των αιτήσεων, καθώς από φέτος δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και πτυχιούχοι στρατιωτικών σχολών, σχολών των σωμάτων ασφαλείας, τουριστικών σχολών και σχολών εμπορικού ναυτικού.
Στήλες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη τοποθετήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο στις Κότες Τρικερίου. Στη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή διαχειρίζεται το λιμενικό γραφείο του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τα αλιευτικά σκάφη αλλά και τα τουριστικά σκάφη αναψυχής θα μπορούν πλέον με προπληρωμένες κάρτες να έχουν εύκολη παροχή ρεύματος και πόσιμου νερού. Με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου άνοιξε χθες η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινίου, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Σήμερα εμφανίζεται η Μαρίνα Σπανού και αύριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic the Spell. Ο ερμηνευτής Ανδρέας Καρακώτα σήμερα στα Τρίκαλα σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή στις 9 το βράδυ στο Μήλο Ματσόπουλου. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση Ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Αλέξιος Παπαζαχαρίας και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σαμαράς. Τέλος, φιλανθρωπικό μπαζάρ, έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Allegro in Art θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αυλή του Ορφανοτροφείου Βόλου με στόχο την στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευνίδια αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21-31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh,

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μέσα στις χώρες τους εξαιτίας των λεγόμενων φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων αυξήθηκε ραγδαία πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου για λογαριασμό της οργάνωσης προστασίας του περιβάλλοντος Greenpeace. Φανταζόμαστε ότι το γνωρίζετε άπαντες. Η μελέτη αναφέρει πως 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν το 2025, ενώ ο αριθμός τους ήταν 9,9 εκατομμύρια την αμέσως προηγούμενη χρονιά. 3,7 εκατομμύρια επιπλέον. Οι αριθμοί βασίζονται σε δεδομένα του Κέντρου Παρακολούθησης Εσωτερικού Εκτοπισμού και σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και οι πληθυσμοί στον ούτως ή άλλως καλούμενο παγκόσμιο νότο πλήττονται δυσανάλογα. Η μελέτη επισημαίνει ακόμη ότι οι ένοπλες σειράξεις και τα βία επεισόδια, άλλη κύρια αιτία βεβαίως των εξαναγκαστικών εσωτερικών εκτοπισμών, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ταυτόχρονα ο Παγκόσμιος Προϋπολογισμός για την χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και την αναπτυξιακή συνεργασία το 2025 μειώθηκε κατά περίπου το 1 τέταρτο ή 175 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το 2024. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί οι άνθρωποι που χρειάζονται ανάγκη δίνονται όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, ή μάλλον λιγότερα χρήματα κάθε χρονιά. Και με αυτό το συνολικό φόντο, κάπου 82,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν μακριά από τα σπίτια τους πέρυσι και 83,5 εκατομμύρια το 2024. Τι να διαπιστώσουμε εμείς, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα? Μικρή άνοδο έχουμε σήμερα για τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας έτσι τις ακόμα σημαντικές απώλειες που είχαμε μέσα στην εβδομάδα. Η αγορά προφανώς ζυγίζει τις πιθανότητες γρήγορης επιστροφής σε αυτήν την λέξη που έχουμε συνηθίσει τελευταία, την λεγόμενη κανονικότητα στα στενά του Ορμούς, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent, το αργό, περιορίζοντας την εβδομαδιαία πτώση του σε περίπου 8%, ενώ τα πλοία που μετέφεραν το εδώ και εβδομάδες εγκλωβισμένο πετρέλαιο άρχισαν σταδιακά να απομακρύνονται από το Ορμούς μετά την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ελβετία και φυσικά έχουμε αυτό το thriller το οποίο εξελίσσεται η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Αμερικής και Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστο σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, μερικές ώρες μάλιστα μετά την ματέωση της αναχώρησης του Αμερικανού αντιπροέδρου J.D. Vance για την χώρα των Αλπαιών.

Οι συνομιλίες που προβλέπονται ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει κάποια διευκρίνηση σχετικά με την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής των συνομιλιών. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η αναβολή του ταξιδιού του Βάλης οφείλεται σε ανεπίλητα οργανωτικά ζητήματα, έτσι εξηγήθηκε, σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Σε έναν κλειό ατελείωτο συνομιλιών που ποτέ δεν οριστικοποιούνται και που ποτέ δεν καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Εγκλωβισμένη η ανθρωπότητα. Όσο πάντως κι αν πέφτει το αργό, η τιμή του πετρελαίου, μην περιμένετε στην Ελλάδα αποκλιμάκωση άμεση. Είναι γνωστό το σενάριο. Κοντά στα 2 ευρώ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Για την ενδοχώρα. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM. Διαδικτυακά, Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. 12 με 1 το μεσημέρι. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτ Λάρισα, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο φυσικά. Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Κάτι είπε και ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, θα τα πούμε σε πολύ λίγο, σχετικά με τις μελλοντικές συντάξεις. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε. On aimerait tous un jour pouvoir parler à tous ceux qui nous ont manqué depuis si longtemps. Il reste au

0: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστό αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος διανύει την τρίτη του θητεία. Προσθέτοντας ότι για αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύζει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ενθάρρυνσης, τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση δηλαδή. Είναι λεγόμενα του κυρίου Στουρνάρα στον χαιρετισμό του στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Η επαγγελματική ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις». Επισήμανε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ υποστήριξε πως η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται. Παραλείποντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία βεβαίως των πολιτών δεν έχει δυνατότητα να αποταμιεύει. Ε, σωστά. Θυμίζουμε την πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, του ΙΟΒΕ, που το 65% δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα από 63% τον προηγούμενο μήνα. Μιλάμε για Μάιο και Απρίλιο, έτσι, συγκριτική διαφορά. Ενώ μόλις το 18% του συνόλου αποταμιεύει λίγο ή πολύ. Τα στοιχεία δε του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων δείχνουν επίσης ότι το 71% των καταθετών διατηρεί υπόλοιπος 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Το 71% των καταθετών. Τώρα εμέσως πλην σαφώς πάντως ο κύριος Στουρνάρας ανέφερε ότι οι σημερινοί 40-άριδες, ενδεχομένως 30-άριδες, η σύνταξη που θα πάρουν, όταν την πάρουν και αν, δεν θα είναι στα σημερινά επίπεδα. Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Για την είσοδο των funds Ιρλανδικών ή άλλων συμφερόντων, πόσο μας ενδιαφέρει και το πώς αποκτήθηκαν, πάρθηκαν ή καταληστεύθηκαν κατοικίες, ακόμα και πρώτες κατοικίες από τους Έλληνες, είναι γνωστό για το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι γνωστό όμως για το τι γίνεται με την επέλαση του Ισραηλινού Real Estate στην παγκόσμια αγορά αλλά και στην Ελλάδα. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μέσα από μια έρευνα, ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που έγινε από το δίκτυο δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Ο συνάδελφος Ηλίας Κυλάκος είναι ένας εξ αυτών που συμμετείχε σε αυτό το ρεπορτάζ. Θέλω να πω ευθύς αμέσως την καλημέρα μου. Ηλία, καλή σου μέρα. Πώς είσαι καταρχάς? Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μιλάμε για μια δίζηση προφανώς του Ισραηλινού κεφαλαίου στην διεθνή οικονομία, η οποία δεν ξέρω αν γίνεται τελευταία χρόνια ή τις τελευταίες δεκαετίες. Θα μας εξηγήσει περισσότερα μέσα από αυτό το ρεπορτάζ τι ακριβώς έχετε κάνει και βεβαίως να πούμε τι γίνεται με τη χώρα μας, δηλαδή σε ποιο βαθμό επηρεάζει όλο αυτό και τα δικά μας μέρη εδώ την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, κάναμε μια έρευνα ως δίκτυο δημοσιογράφου για την Παλαιστίνη προσπαθώντας να παρακολουθήσουμε λίγο την εξέλιξη της διείσδυσης του Ισραηλινού κεφαλαίου, κυρίως το κομμάτι του real estate τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όταν ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα, προφανώς δεν ήταν δυνατόν να μην πάρουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Γιατί θεωρούμε ότι, παρακολουθώντας τη διείσδυση κυρίως του Ισραηλινού κεφαλαίου στην συγκεκριμένη περιοχή, μπορούμε να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Mm-hmm. Φάση και θα καταλήξουμε μετά πώς επεκτάθηκε αυτό το σύστημα και στην χώρα μας. Να πούμε καταρχάς ότι το Ισραήλ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ούτως ή άλλως αντιμέτωπο με διεθνείς κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα. Ούτως ή άλλως αυτά είναι επίσημες κατηγορίες από το Διεθνές Δικαστήριο της Γάζας και για τον Πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Και ειδικά στην περιοχή της Γάζας αλλά και στην Δυτική Όχθη προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι, εκτός από τη στρατιωτική παρουσία, ποια είναι η οικονομική παρουσία του Ισραήλ. Πόσο βαθιά δηλαδή έχει τη δύση στην ελληνική οικονομία και, στην οικονομία και ειδικότερα στην αγορά ακινήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε, η οποία να πούμε ότι στηρίχθηκε και σε ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ του Guardian πριν κάποιες μέρες που είχε βγει στη δημοσιότητα, ναι. Φαίνεται ότι στη Δυτική Όχθη υπάρχει τρομακτική διείσδυση του Ισραηλινού κεφαλαίου, κυρίως στο real estate, πάνω σε εδάφη, τα οποία όμως είναι αποτέλεσμα αρπαγής, δηλαδή ήδη είναι αποτέλεσμα, είναι εδάφη τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά από τους παράνομους επικισμούς στη Δυτική Όχθη.
0: Μιλάμε για εκτοπισμό προφανώς ολόκληρων κοινοτήτων, έτσι, από τη Δυτική Όχθη.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, σε αυτή την περιοχή φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν στις πλατφόρμες, στις γνωστές πλατφόρμες που υπάρχουν στο κομμάτι της βαχυχρόνιας κυρίως μίσθωσης, διάφορα ακίνητα τα οποία αγοράστηκαν σε εισαγωγικά, μπορεί να πει κάποιος, έτσι, από Ισραηλινά φανς και Ισραηλινά συμφέροντα, όπου αναπτύχθηκαν εκεί πέρα τουριστικά καταλήμματα τα τελευταία χρόνια. Ήδη να πούμε ότι οι διεθνείς οργανώσεις έχουν καταγγείλει αυτή την προσπάθεια στη Δυτική Όχθη μέσω των τουριστικών πλατφορμών και ήδη το 2019 οι πλατφόρμες, κυρίως η Airbnb, είχε απομακρύνει από την πλατφόρμα της τα τουριστικά καταλήμματα αυτά στη Δυτική Όχθη για ένα χρονικό διάστημα, έτσι, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Βέβαια μετά το 2019 ξαναεπανήλθαν, φτάνοντας σήμερα στα 300, περίπου 400 ακίνητα εκεί. Αυτό γιατί το λέμε. Αυτό το λέμε γιατί πριν πάμε στην Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία ότι η διείσδυση δεν είναι μόνο στρατιωτική κυρίως στην περιοχή.
0: Είναι και οικονομική.
1: Είναι και οικονομική. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τώρα αν θέλουμε προχωράμε στο επόμενο κομμάτι, πώς εμείς φτάσαμε στην Ελλάδα και τι είναι τα στοιχεία, γιατί νομίζω ότι έχει και το ενδιαφέρον σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Απλώς θέλω πριν πάμε στα εγχώρια εδώ της Ελλάδος και να δούμε έτσι την Ισραηλινή, τέλος πάντων, οικονομική επιρροή και παρέμβαση στην χώρα μας. Θέλω να μας πεις λίγο γιατί αγορά ακινήτων μιλάμε, γιατί διείσδυση, σε ποιο πεδίο παρέμβασης, τέλος πάντων, από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αγοράζουν την γη στη Γάζα.
1: Όταν λέμε ακίνητα εννοούμε ουσιαστικά για οικισμούς οι οποίοι ανήκαν σε Παλαιστινιακά, σε Παλαιστίνιους τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έτσι. Οι εταιρείες αυτές οι οποίες πόρεσαν με πολύ, όπως καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή η οποία δεν υπάρχει πλέον η Παλαιστινιακή κατοικία, η Παλαιστινιακή παρουσία, mm-hmm. μπόρεσαν και μεγάλο κομμάτι αυτής της γης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις να πούμε ότι παρουσιάζεται και ως άγονη ή ως περιοχή που δεν κατοικεί κανένας. Στοιχεία που δίνανε οι ίδιες οι εταιρείες και παρουσιαζόταν ως ένα σημείο το οποίο μπορεί κάποιος να πάει να ταξιδέψει για να μπορεί να επισκεφτεί τους τόπους εκεί της περιοχής. Mm-hmm. Μετέπειτα βέβαια φαίνεται και από τους δορυφόρους, όπως έχει περιγράψει αναλυτικά και το δημοσίευμα του Guardian, ότι στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν φυτρώσει κατοικίες με πισίνες, διάφορα τουριστικά καταλήματα που μπορεί κάποιος να ταξιδέψει και να μείνει εκεί, βέβαια με πολλούς περιορισμούς, να πούμε έτσι, ότι σε πολλές περιπτώσεις από αυτές απαγορεύεται στους Παλαιστινίους να μπορούν να τα επισκεφτούν αυτά τα, ακόμα και για τα καταλήμματα, για να κάνουν αν θέλουν τις διακοπές τους, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι περιορισμοί. Αυτή είναι η πάνω κάτω η εικόνα που δίνεται στο εξωτερικό.
0: Ναι. Ναι, ναι. Πάντως κατοικίες προφανώς, η γη, προφανώς και ολόκληρες πόλεις πλέον γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι γίνονται πεδίο εκμετάλλευσης σε συνδυασμό δηλαδή με τον παράνομο επικισμό, γιατί δεν είναι μόνο το real estate, είναι όπως ξέρουμε ο παράνομος επικισμός, ειδικά στην Δυτική Όχθη, με την επέκταση δηλαδή του Ισραήλ στην περιοχή, είναι ότι αναγίνονται ολόκληρες πολυκατοικίες, ολόκληρα κτίρια, στα οποία διαμένουν πλέον έπικοι. Δηλαδή, Ισραηλινοί φτάνοντας στο σημείο να ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για παράνομη αρπαγή της γης μέσω της συγκεκριμένης οικονομικής διαδικασίας.
1: Ναι, είναι συνδυαστικό αυτό, προφανώς. Υπάρχει από τη μία η αρπαγή της ίδιας της γης, από την άλλη είναι και η εξαγορά της, δεν είναι μόνο η αρπαγή της. Εκεί δηλαδή που κάποιος, ας πούμε, δεν μπορεί να παραμείνει άλλο, ότι δίνει κοψοχρονιά που λέμε, mm-hmm. την παρέχει δηλαδή κοψοχρονιά στην τα ιδρυνά συμφέροντα, τα οποία έρχονται με έναν πολύ επιθετικό τρόπο να επεκταθούν στην περιοχή. Ναι.
0: Και κάτι τελευταίο, θα έλεγε κανείς ότι όλο αυτό είναι αντικείμενο ιδιωτικό, δηλαδή ένα επενδυτικό φαντ ή ένας μεγαλοεπιχειρηματίας Ισραηλινός κάνει αυτή την παρέμβαση, αυτή την επέμβαση για την αγορά της γης, ή υπάρχει ένα γενικότερο σχέδιο, αν θέλεις, ενδεχομένως και από την Ισραηλινή κυβέρνηση για όλο αυτό που γίνεται?
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι δύσκολο το ερώτημα, εάν το μέσα από την έρευνά σας.
1: Είναι λίγο σύνθετη η απάντηση.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποια έννοια? Ότι επίσημα στοιχεία ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες ακολουθούν ένα στρατηγικό σχέδιο του Ισραηλινού κράτους δεν έχουν υπάρξει, ούτε όπως καταλαβαίνεις δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τέτοια επίσημα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι γενικότερα ο σχεδιασμός για την επέκταση των Ισραηλινών εδαφών προς την Παλαιστίνη είναι στρατηγικό ζήτημα του Ισραηλινού κράτους.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα ο σχεδιασμός, από τη στιγμή λοιπόν που ούτως ή άλλως ένα κομμάτι της Παλαιστινιακής γης, η Δυτική Όχθη, καταπατείται τα τελευταία τουλάχιστον 70 χρόνια, έτσι, από την πρώτη Νάκμπα, δηλαδή τη δεκαετία του 40, προς τα τέλη 50 δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, όσο η γη αυτή χάνεται από τα Παλαιστινιακά εδάφη, τόσο πάνω σε αυτό το στοιχείο χτίζεται και η οικονομική επενδυτική στρατηγική. Να πούμε βέβαια ότι συνολικά οι επενδυτές Ισραηλινοί στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα το δούμε και μετέπειτα και στη χώρα μας και αλλού, συνήθως συνδέονται με το κράτος του Ισραήλ και με διάφορους θεσμούς, όπως λέμε, κυρίως τον Ισραηλινό στρατό, έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ένα μεγάλο μέρος των, αν θα μπορούσαμε να πούμε η πλειοψηφία των Ισραηλινών, συμμετέχουν ενεργά στις στρατιωτικές μονάδες του IDF και των άλλων μονάδων που κατηγορούνται τα τελευταία χρόνια για εγκλήματα πολέμου, ειδικά στην Παλαιστίνη. Οπότε θα δούμε και πολλά στελέχη των πρώην στρατιωτική δηλαδή του IDF,
0: ναι,
1: να φιγουράρουν στις επενδυτικές εταιρείες αυτές των real estate σήμερα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην εχώρια αγορά εδώ στην Ελλάδα. Και τι έχετε διαπιστώσει μέσα από την έρευνα, το αποκαλυπτικό αυτό ρεπορτάζ? Γιατί προφανώς δεν ξέρω αν μιλάμε εδώ και για τη χρυσή βίζα, την λεγόμενη.
1: Ναι, ναι, είναι συνδυαστικό είναι. Ναι. Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι καταγράψαμε ότι η παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι την αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια. Βλέποντας ότι υπάρχουν τα Ισραηλινά κεφάλαια, έχουν αποκτήσει δεκάδες ξενοδοχειακές κυρίως μονάδες, χιλιάδες ακίνητα, μπορούμε να πούμε, και ισχυρή παρουσία σε ολόκληρους τομείς της αγοράς ακινήτων και του τουρισμού.
0: Mm.
1: Η δραστηριοποίηση αυτή, να πούμε, συγκεντρώνεται κυρίως στις γειτονιές της Αθήνας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της του τουριστικοποίησης, να το πούμε, και της κερδοσκοπίας των τελευταίων ετών. Για παράδειγμα, στο Κουκάκι, στο Μεταξουργείο, στην Κυψέλη, στα Μετράλωνα, τα Εξάρχεια, δηλαδή ουσιαστικά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Αν περπατήσει κάποιος σήμερα, θα δει τη μεταμόρφωση που έχει συντελεστεί. Οι πολυκατοικίες που είναι ολόκληρες έχουν μετατροπεί σε καταλήμματα τουριστικά, ολόκληρα κτίρια που αλλάζουν χρήση, ξενοδοχεία που φυτρώνουν σε κάθε. Και αυτή η εικόνα είναι ένα με εισόδου μεγάλων επενδυτικών συστημάτων του Ισραήλ, κυρίως που αξιοποιούσαν μια ιστορική συγκυρία. Και όταν λέμε ιστορική συγκυρία, να πούμε ότι από το 2010, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που μπήκε η χώρα μας, οι τιμές των ακινήτων, όπως είναι γνωστό, όπως είπες και εσύ στην αρχή, κατέρευσε. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το να χάνουν τα σπίτια τους. Η φτώχεια εκτοξεύτηκε, οι πληστηριασμοί πολλαπλασιάστηκαν. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και οι Ισραηλινές εταιρείες στο real estate, όπως περιγράφουμε και στο ρεπορτάζ, περιγράφουν αυτή την περίοδο ως περίοδο ευκαιρίας για τα Ισραηλινά συμφέροντα για να μπορέσουν να αποκτήσουν επενδύσεις στο real estate.
0: Ναι. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, Ηλία, αν μου επιτρέπεις να πω ότι, να πούμε μάλλον στους ακροατές και ακροάτες για τη χρυσή βίζα που αναφέρθηκα λίγο πριν, ότι χορηγεί μια πενταετή μόνιμη άδεια παραμονής για μια επιλέξιμη δαπάνη επένδυση στην ουσία. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Το θέμα της Golden Visa ήρθε στην πορεία μετέπειτα, δηλαδή από τα μνημόνια, καθώς η λειτουργία ουσιαστικά ως ένα κίνητρο για ξένους επενδυτές. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2023, πάνω από 70% των νέων αιτήσεων για Golden Visa έρχονται από Ισραηλινούς πολίτες στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε μια επιθετικότητα του Ισραηλινού κεφαλαίου, ειδικά μετά το 2000, προς την χώρα μας. Ανέδειξε λοιπόν αυτή η έρευνα ότι τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η Golden Visa δεν παρέχεται έτσι μόνο στους Ισραηλινούς, έτσι είναι και άλλες, από άλλες εθνικότητες, βλέπουμε όμως τα τελευταία χρόνια μια θεαματική αύξηση των Ισραηλινών συμφερόντων προς την αγορά κινήτων, mm-hmm. και όχι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και, και στα νησιά μας.
0: Υπήρξε μια παρέμβαση, αλλά κυρίως στην Θεσσαλονίκη. Άρα το επενδυτικό, τέλος πάντων, προφίλ είναι όχι μόνο στην Αττική, στην περιοχή της Αττικής, είναι και σε άλλες περιοχές. Σωστά.
1: Ναι, είναι και στη Θεσσαλονίκη. Είναι και στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι, σε νησιά.
1: Και στην Κρήτη το βλέπουμε πολύ έντονο αυτό σαν στοιχείο, καθώς προφανώς το νησί είναι ένας χώρος που έχει αποτελεί σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος, ναι. τουριστικού δηλαδή.
0: Για την Golden Visa να πούμε ότι υπήρξε μια παρέμβαση νομοθετική, αν δεν κάνω λάθος, της κυβέρνησης τελευταία, αλλά δεν ξέρω αν αρκεί για να σώσει την κατάσταση.
1: Εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, δεν ξέρω αν σώζεται αυτό το θέμα. Γιατί ναι,
0: για το ύψος μεγάλο του ποσού, έτσι,
1: ακριβώς,
0: της επένδυσης.
1: Ναι, το ύψος της επένδυσης, αυτό ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν σώζεται πλέον η κατάσταση εδώ που έχουμε φτάσει, καθώς αν σκεφτείς ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και όχι μόνο, συνολικά στο λεκανοπέδιο, πλέον τα κίνητα έχουν εξαγοραστεί πλήρως. Δηλαδή θα δεις κλειστά γραφεία που τα τελευταία περίπου 10-15 χρόνια παρέμειναν κλειστά λόγω της οικονομικής καταστροφής και κρίσης, να μετατρέπονται σε Airbnb, σε άλλου είδους ακίνητα, τα οποία αξιοποιούνται εξ ολοκλήρου, ναι. κυρίως από τα ελληνικά συμφέροντα. Και οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σωθεί αυτό.
0: Ναι, και για να αντιληφθούμε για το μέγεθος της όποιας επένδυσης, της κάθε επένδυσης είναι στα 800.000 ευρώ ελάχιστη επένδυση.
1: Ακριβώς.
0: Με την Golden Visa.
1: Ακριβώς. Με την Golden Visa είναι σε αυτό το καταλαβαίνουμε για τα μεγέθη.
0: Ένα τεράστιο ποσό. Ωραία. Η παρέμβαση αυτή, σε ποιο πεδίο γίνεται σε κατοικίες, σε κτίρια τα οποία είναι εγκατελειμμένα, τι αγοράζουν δηλαδή, πού επενδύουν οι Ισραηλινοί?
1: Προφανώς είναι σε ακίνητα και εγκατελειμμένα, ακίνητα τα οποία για πολλούς και διαφόρους λόγους οι ιδιοκτήτες τους τα ξεπουλάνε, τα δίνουν. Είναι σε πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι σε κτίρια νεοκλασικά ή διατηρητέα στην περιοχή της Αθήνας. Δηλαδή κτίρια τα οποία θυμίζουν την παλιά Αθήνα και τα οποία προφανώς για κάποιους λόγους οι ιδιοκτήτες τους τα διατηρούσαν, αλλά δεν τα αξιοποιούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ανακαινίζονται εξ ολοκλήρου και δημιουργείται ένα νέο καθεστώς πλέον στην περιοχή. Να πούμε όμως εδώ ότι το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή την εμπορία η εξέλιξη του ακινήτου έχει ένα οικονομικό αποτύπωμα στην Ελλάδα αρνητικό. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ξέρω, μιλάμε πάρα πολύ έντονα για την δυσκολία που έχει ο κόσμος να βρει σπίτι και για την εκτόξευση
0: των ενοικίων
1: και της αγοράς. Αυτό που περιγράφουμε μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα για το αποτέλεσμα που οδηγεί αυτή η ανεξέλεγκτη μορφή εξαγοράς ακινήτων από ξένα φαντς και ξένα συμφέροντα. Καθώς καταλαβαίνεις ότι όταν ένα τεράστιο κομμάτι των κατοικιών εξαγοράζονται και αξιοποιούνται μόνο κυρίως για ξενοδοχεία ή για Airbnb, να το πούμε έτσι, βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι αδύνατο να βρει εύκολα κάποιο σπίτι για να μπορεί να κατοικήσει όπως παλιότερα. Δηλαδή που σε μια περιοχή υπήρχαν διαθέσιμα ακίνητα. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο, όσο λιγότερα μένουν τα ακίνητα στη χώρα μας για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να μπορούν να δοθούν στους ανθρώπους για να κατοικήσουν, όσα μένουν σε αυτή τη φάση, να το πω έτσι, τα ενίκια εκτοξεύονται ψηλά γιατί είναι πάρα πολύ δυσέβρετα.
0: Και όταν από την άλλη έχουμε βεβαίως και χιλιάδες ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά, έχουν κατασχεθεί από τις τράπεζες. Και
1: ακριβώς.
0: Παραμένουν επίσης κλειστά.
1: Παραμένουν κλειστά. Αλλάζει βέβαια, να πρέπει να πούμε, αλλάζει και το αποτύπωμα, το κοινωνικό αποτύπωμα. Σκεφτείτε ότι σε μια περιοχή που τουριστικοποιείται τόσο έντονα, χάνεται και το χαρακτηριστικό στοιχείο, αυτό που λέμε του πολιτισμού, της περιοχής, δηλαδή της συνοικίας, της γειτονιάς. Όταν σκεφτείτε δηλαδή να έρχονται σοριδών τουρίστες, ξένοι τουρίστες σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, που αλλάζει πλήρως δηλαδή και το ίδιο το κοινωνικό αποτύπωμα της ίδιας περιοχής που κάποτε κατοικούσαν, ας πούμε, οι κάτοικοι που είχαν διαμορφώσει και οι ίδιοι τη ζωή τους, τον τρόπο ζωής τους και την ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα δούμε πάρα πολύ πιο έντονα μέσα στα επόμενα χρόνια. Πόσο είναι εξελίξει όλο αυτό. Σωστά.
1: Στα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με το ότι η Ελλάδα συνολικά βρίσκεται σε μια κατάσταση που και το δημογραφικό αλλάζει και το ότι μετατρέπεται πάρα πολύ έντονα σε αυτό το πεδίο το οποίο περιγράφω μέχρι σήμερα, νομίζω ότι η φυσιογνωμία συνολικά των πόλεων θα αλλάζει, καθώς αναδημορφώνονται ολόκληρες γειτονίες και οικονομικές πραγματικότητες, χάνονται ζωντανοί κοινωνικοί χώροι που μέχρι τώρα και μετατρέπονται πλέον σε εμπορευματοποιημένες ζώνες τουριστικής κατανάλωσης. Οι μόνιμοι κάτοικοι, πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να ζήσουν στην περιοχή ή αδυνατούν να συντηρήσουν τα σπίτια τους ή να μείνουν στα ενίκια αυτά, αποχωρούν δηλαδή από τις περιοχές. Όπως είπαμε προηγουμένως, τα ενίκια εκτοξεύονται, φτάνουμε σε σημείο να δυσκολευόμαστε να βρούμε σπίτι. Καθώς επίσης και ιστορικά κτίρια και το πόστιμα που υπάρχουν στις περιοχές αυτές παραδίδονται ουσιαστικά στην κερδοσκοπία το συγκεκριμένο φαντ.
0: Και αυτό είναι, φαντάζομαι, το τελικό συμπέρασμα και τις έρευνες που κάνατε, της δημοσιογραφικής.
1: Καταλήγουμε εκεί. Καταλήγουμε εκεί, δηλαδή, ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που θα φέρει αυτή η εξέλιξη της τουριστικοποίησης της περιοχής. Σε συνδυασμό, βέβαια, να πούμε ότι γιατί επιμένουμε για το ζήτημα του Ισραηλινού κεφαλαίου, καθώς δεν πρόκειται για ένα κράτος το οποίο απλά επενδύει στη χώρα. Προφανώς. Και άλλα φαντ από διαφορετικές χώρες επενδύουν και κάνουν αυτή τη δουλειά όπως κάνουν.
0: Αλλά σε μικρότερο βαθμό.
1: Δεν είναι μόνο το σε μικρότερο βαθμό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξελίξη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν είναι σοβαρό και ένα κράτος σε μια χώρα σαν τη χώρα μας να μπορεί να συζητάμε για τέτοια διείσδυση ενός κεφαλαίου, το οποίο ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος από το ακόμα και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή ορισμένοι από τους ιδρυτές τους ή από τους ΣΕΟ κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων κατηγορούνται, έχουν εμπλακεί ήδη μέσω του στρατού σε κλίματα πολέμου. Απ' την άλλη, ένα παράδειγμα και να θέσουμε αυτό, αν δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε, ναι.
1: Το αντίστοιχο ζήτημα περιγράφεται και στην Κύπρο. Βλέπουμε ένα, δηλαδή για παράδειγμα, φαίνεται ότι και εκεί ανησυχεί η ίδια η κοινωνία τα τελευταία χρόνια για την επέκταση αυτή που υπάρχει. Δηλαδή, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι εκεί εξ ολοκλήρου κυρίως του Ισραηλινού κεφαλαίου εμφανίζεται στην Κύπρο. Η ίδια ανησυχία δηλαδή είναι και εκεί. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, εκεί υπάρχει και το εξής ζήτημα για την κατασκευή και ενός σχολείου, μεγάλου ιδιωτικού σχολείου στην Κύπρο, εβραϊκού σχολείου, που ουσιαστικά όπως καταγγέλλεται και όπως παρουσιάζεται και από τους Κύπριους αυτή τη στιγμή που ψάχνουν το ζήτημα και βρίσκονται σε μια διαδικασία να το δουν και κριτικά αυτό το θέμα, περιγράφεται ότι πρόκειται για μια περιοχή όπου ουσιαστικά δημιουργεί μια κλειστή κοινωνία η οποία ουσιαστικά πάνω εκεί θα γίνουν και οι επενδύσεις οι οποίες περιγράφουμε σε εισαγωγικά τις επενδύσεις, γιατί δεν προσφέρουν αυτό που λέμε στην τοπική κοινωνία ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Τελευταία ερώτηση, Ηλία Σκυλάκο, αν έχει την καλοσύνη. Θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε, να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή σε αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, πραγματικά αποκαλυπτικό το οποίο έχετε κάνει.
1: Νομίζω ότι κάποιο, αν τη διαβάσει, επειδή προφανώ σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορεί να περιγραφεί στο μέγεθο, μπορούμε να δώσουμε τη γενική εικόνα. Νομίζω ότι θα βρει αρκετά στοιχεία που θα κατανοήσει κατά τη γνώμη

0: στον. Ναι. Πώς το λένε, τον Κούσνερ. Κούσνερ,
1: να το πούμε. Ναι. Ναι, και εκεί ήταν, να συμφέρονται, έτσι, για να λέμε. Για ναι, να το πούμε. Θέλω... Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο.
0: Το ίδιο φαινόμενο, ναι. Θέλω να πω, μπορούμε να το αντιστρέψουμε όλο αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε το στένος, το ηθικό, έχουμε.
1: Τώρα, αν μιλάμε από τη μεριά του, των κοινωνιών, ναι, ή από τη μεριά της κυβέρνησης, είναι τελείως διαφορετικά τα, οι ευθύνες και τα ζητήματα. Ναι. Προφανώς από τη μεριά της κοινωνίας, αυτό που γίνεται στην Αλβανία, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη μου, είναι, δείχνει το μέγεθος και τη δυσαρέσκεια ενός λαού να βλέπουν τη χώρα τους και τις περιοχές τους να ξεπουλούνται και να χάνουν ένα κομμάτι της, να χάνεται ένα κομμάτι της, της χώρας. Mm. Αυτό νομίζω ότι ο ξεσηκωμός που γίνεται στην Αλβανία το τελευταίο διάστημα είναι ένα παράδειγμα που, ότι ουσιαστικά μπορεί να βάλει στο επίκεντρο το ζήτημα αυτό και να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος δημόσιος διάλογος και να ασκηθούν και πιέσεις προς τις κυβερνήσεις οι οποίες, ας πούμε, επιλέγουν αυτόν τον δρόμο που επιλέγει και η Αλβανία.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Μπορεί να βλέπουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ειδικά μετά το 2023 και την έναρξη της της γενοκτονίας που εξελίσσεται στη Γάζα,
0: ναι,
1: και τις διαδηλώσεις δηλαδή.
0: Και άλλου τύπου διαδηλώσεις, έτσι, για γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα,
1: ακριβώς,
0: για τα Τέμπη, έτσι. Ναι, και άλλα ζητήματα.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν βλέπουμε αυτό το κίνημα να παίρνει τα χαρακτηριστικά πίεσης και να στοχεύει σε συγκεκριμένους στόχους που να διεκδικεί πίσω αυτά που χάνει. Αυτά που χάνει. Δηλαδή έτσι ώστε να πιέζει και με έναν τρόπο να στοχεύει στην επανάκτηση μιας προσπάθειας να πάρεις πίσω αυτά τα οποία έχασες.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, αυτό που ανέφερες για την Αλβανία είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σήμερα. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν το βλέπουμε στη χώρα μας. Όμως από τη μεριά της κυβέρνησης, να το πω αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και υπάρχει τρόπος και να σταματήσει, κατά τη γνώμη μας, να έχει αυτή την έκταση.
0: Ναι.
1: Μέτρα μπορούν να ληφθούν, πολιτική βούληση χρειάζεται και στο θέμα της Golden Visa, το οποίο θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Φαίνεται ότι τελικά δημιουργεί μια απόλυτη ασυδοσία και χάνεται οποιαδήποτε, ας πούμε, οποιοδήποτε έλεγχος, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να μπουν και να γίνουν και έλεγχοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται ενδεχομένως για εγκλήματα πολέμου στη χώρα και βρίσκονται στη χώρα μας, δεν μπορούν να κυκλοφορούν και να μην γίνεται κανένα έλεγχο.
0: Και να κάνουν
1: και επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα. Λέω ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος όμως.
0: Ναι.
1: Όταν το δικαστήριο της Χάγης ή, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής κοινότητα ήδη βρίσκεται σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και ένας τέτοιος έλεγχος, έτσι ώστε να εντοπιστεί ενδεχομένως μια τέτοια κατάσταση.
0: Εγώ θα πρόσθετα και κλείνουμε με αυτό, Ηλία, και το θέμα της ενημέρωσης. Δηλαδή των πολιτών για το τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι ενήμεροι, και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης σε όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, πάω στα δικά μας τώρα, αλλά είναι ουσιώδη, έχω την αίσθηση.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί χωρίς ενημέρωση δεν μπορείς να έχεις προτάσεις και δεν μπορείς να έχεις και λύσεις. Έτσι. Το βασικό πράγμα που λείπει και το βασικό πράγμα το οποίο θα πρέπει πάντα οι πολίτες να έχουν υπόψη τους είναι ότι πρώτα πρέπει να γνωρίζουν το μέγεθος μιας κατάστασης. Από εκεί και πέρα, μόλις αυτό, και εδώ είναι και ο ρόλος ο δικός μας, έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή, να μιλάμε ανοιχτά εκεί που υπάρχουν προβλήματα και εκεί που υπάρχουν βρισκόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ δύσκολο. Πολεμικό, θα έλεγα. Ο πόλεμος βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, και συνολικά στον κόσμο. Νομίζω το να μην δίνουμε σφαιρικά την εικόνα της πραγματικότητας και δυστυχώς να περιγράφουμε τα γεγονότα μόνο από τη μια πλευρά, μόνο θεματικά, νομίζω ότι όχι μόνο δεν αποκαλύπτουμε την αλήθεια, αλλά προκαλούμε και μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες, διότι οι πολίτες δεν είναι χαζοί. Καταλαβαίνουν, παρακολουθούν και διαβάζουν. Οπότε χάνουμε και την εμπιστοσύνη μας απέναντί τους. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο το οποίο πρέπει πλέον να το ξανακερδίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ηλία Σκυλάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θεωρώ πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε και το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά. Θέλω να πω ότι εκτός από σένα ήταν και η

0: Γεωργία Μελονάκη μαζί σε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Μαζί με τη Γεωργία
0: την
1: το κάνουμε,
0: έρευνα,
1: ναι.
0: Έτσι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και πάντα τέτοια να τα μεταδίδουμε και εμείς στο δημόσιο ραδιόφωνο που έχουμε την
1: ευχαριστώ
0: υποχρέωση.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο συνάδελφος ο Ηλίας ο Σκυλάκος από το δίκτυο των δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Εντάξει, τι άλλο να πούμε εμείς τώρα. Έτσι, μιλάμε για μια σημαντική έρευνα σχετικά με την διείσδυση των Ισραηλινών επιχειρηματιών και στην περιοχή της Γάζας, αλλά και βεβαίως στην ελληνική αγορά. Και όχι μόνο στην ελληνική αγορά, παντού.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας.

0: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδεσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Ερχόμαστε εδώ στα εγχώρια και δει τα τοπικά. Ο κύριος Χάρης Καλιάρας είναι μαζί μας, γιατί έχουμε τα τελευταία 3-24 ώρα, κάνω λάθος κύριε Καλιάρα, ένα πρόβλημα με το νερό εκεί στα ανταλλάξιμα, στον οικισμό των ανταλλαξίμων στην κοινότητα της Μεγάρχης. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας λίγο, γιατί δεν ξέρω πώς ξυπνούνται αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι με εμφιαλωμένο νερό. Ναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ζαλούσο. Βέβαια, ακούσατε το καταπληκτικό τραγούδι του κ. Πασχαλίδη για να ακούσετε εμένα τώρα και με τα θέματα μιλάμε λίγο τη καθημερινότητα που βέβαια έχουν και την ουσία του. Λοιπόν, έχουμε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στην κοινότητα ανταλλαξίμων μετά από μια τηλεφωνική ενόχληση που είχαμε τη Δευτέρα το πρωί ότι υπάρχει μια δυσοσμία στο νερό του δικτύου. Ενοποιήσαμε τι διαδικασίε που προβλέπονται, πήγαμε κάνουμε την αντιματοληψία. Την Τρίτη το πρωί είδαμε ότι εφόσον πέρασαν 24 ώρες, έτσι που προβλέπεται και στα πρωτόκολλα των αναλύσεων, επιστώσαμε ότι ήταν υψηλότερο μικροβιακό ποσοστό και αυτό και βγάλαμε απευθείας ανακοίνωση για καταλληλότητα του νερού. Και την επόμενη μέρα ακολούθησε και για τον οικισμό του Ξηροκάπου, που παίρνει από το ίδιο δίκτυο. Απλώς όμως το ενδιάμεσο δείγμα που έχουμε πάρει δεν μας είχε δείξει κάτι την Δευτέρα, γιατί μεσολαβούσε μια ακόμη δεξαμένη.
0: Ναι.
1: Προβήκαμε, μιλάμε από την Τρίτη, Τετάρτη, προχωρήσαμε σε καθαρισμό των δεξαμενών, γιατί είναι και λίγο σύνθετο το σύστημα της υδροδότησης των δύο οικισμών των ανταλλαξίμων και του Ξηροκάπου, με την έννοια ότι πριν από το 2020 φέρναμε νερό από υδρομαστές που ήταν ακριβώς πάνω από τους οικισμούς, αλλά λόγω έντονων προβλημάτων λειψιδρίας το καλοκαίρι και με μικροβιακό φορτίο που παρατηρούνταν από την ανεξέλεκτη βόσκηση κοντά στην πηγή, πλέον δώσαμε τη λύση να τους τροφοδοτούμε, να τους τροφοδοτούμε με νερό από τη γεώτρηση της Μεγάρχης.
0: Άρα, συγγνώμη τώρα, τα ζώα αυτά είναι στην ουσία τα
1: μνημοστάσια. Για το συγκεκριμένο θα φτάσω και σε αυτό για το κομμάτι.
0: Γιατί είπατε για μικροβιακό φορτίο. Ναι,
1: ναι. Σε αυτό ήταν να σας αναφέρω τώρα για την περίοδο πριν του 2020, πριν δώσουμε δηλαδή με τη σημερινή μορφή νερό στα ανταλλάξιμα στο Ξηρόκαμπο από τη Μεγάρχη.
0: Ναι.
1: Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δεξαμενών και στην κεντρική δεξαμενή στον υδατόπυργο της Μεγάρχης και στις τρεις που μεσολαβούν μέχρι να πάνε στα δίκτυα, δύο στα ανταλλάξιμα και μία στο Ξηρόκαμπο. Κάναμε τον καθαρισμό και τις χλωριώσεις που προβλέπονται, καθαρίσαμε το δίκτυο, δεν διαπιστώσαμε κάποιο πρόβλημα μέσα σε δεξαμενό, οπτικά τουλάχιστον, που να δικαιολογεί το υψηλό μικροβιακό φορτίο. Τώρα, οι εκτιμήσεις μας είναι δύο. Ή σε κάποιο σημείο έχει ένα άνοιγμα αγωγός, ένα σπάσιμο, έστω και μία ρογμή να έχει, που είναι χαμένος και σε εκείνο το σημείο κάποια στιγμή το δίκτυο να έχασε την πίεση του και να εισχώρησε νερό με ξένα σωματίδια μέσα στο δίκτυο και να ήταν το νερό αυτό από το εξωτερικό που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα του μικροβιακού φορτίου, γιατί μπορεί στην επιφάνεια να ήταν συγκεντρωμένες κάποια αισθία μόλυνσης. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως τώρα καθαρίσαμε χθες, τελειώσαμε τις δεξαμενές, σήμερα τελειώσαμε του Ξηροκάμπου. Τις αναλύσεις που είχαμε σήμερα στα χέρια μας δείχνουν υψηλή συγκέντρωση σε χλώριο, που είναι το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε για να απολυμάνουμε.
0: Το πρώτο μέτρο στην ουσία, ναι.
1: Ναι, ξανακαθαρίσαμε πάλι το δίκτυο, ξεκλείδαμε, ξαναγεννήσαμε εξαμήνες και πήραμε καινούργια δημοτολογία και αύριο το πρωί θα ενεργοποιήσω πάλι το εργαστήριο της ΔΕΙΑ για να έχουμε και το τελικό πράσινο φως για να δώσουμε το δίκτυο σε λειτουργία.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για τον οικισμό των ανταλλαξίμων. Και με μια μικρή επιφύλαξη για το Ξηρόκαπο.
0: Με εμφιαλωμένο, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται οι κάτοικοι.
1: Έχουμε τροφοδοτήσει και τους δύο οικισμούς με εμφιαλωμένο νερό. Από την Τρίτη και την Πέμπτη και σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα, καλώς ήρθατε των πραγμάτων μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ενδεχομένως μέχρι και το Σάββατο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Κυριακή, θα έχουμε αποκατάσταση. Εκτιμάτε.
1: Σάββατο είμαι σχεδόν πεπισμένος κατά 99%. Αφήνω ένα ποσοστό 1% μη τυχόν έχουμε κάποια άλλη διαφορετική μικροβιακή ανάλυση.
0: Ναι.
1: Τα ανταλλάξιμα θα πάρουμε πράσινο φως αύριο το πρωί για να προχωρήσει η υδροδότηση αλκανικά από το δίκτυο. Και με μια μικρή επιφύλαξη για τον Ξηρόκαμπο, αν θα μπορέσω να έχω τη δυνατότητα να κάνω αναλύσεις και την Κυριακή.
0: Για να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοια προβλήματα, απαιτείται παρέμβαση. Έτσι, πολύ σύντομα.
1: Ναι. Που είχαμε χθες με τους κατοίκους, όταν ανέβηκα πάνω με τα ανταλλάξιμα και μιλούσα μαζί τους. Που έχουν ξέρει στο μυαλό τους διάφορα πράγματα. Οι άνθρωποι που λογικό είναι όταν μέσα στο καλοκαίρι πλέον βρίσκεσαι αντιμέτωπο με ένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να γιγαντώνουμε και να συνδυάζουμε τα πάντα με το νερό. Ναι, η ΔΕΙΑΤ είναι μονοπόλιο, μια δημοτική επιχείρηση. Από την άλλη, όμως, εξασφαλίζει ότι το νερό που παρέχει στο δίκτυο είναι απόλυτα ασφαλές. Το Μάη 26, Μάη Παναδοσχάρη, περάσαμε να κάνουμε τον τακτικό έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ θα πρέπει να περνάμε μία φορά το χρόνο, περνάμε από όλα τα σημεία και κάνουμε ελέγχους μία φορά στις 45 με 50 μέρες. Άρα και το Γενάρη και το Μάρτιο και το Μάιο το νερό ήταν απολύτως ασφαλές. Κάτι μεσολάβησε από το 20ήμερο που δεν μπορούμε και εμείς να το δούμε οπτικά. Ωραία. Έτσι. Δηλαδή, ωραία, αν ήταν ένα σπάσιμο αγωγού πάνω και το βλέπαμε, προφανώς το επισκευάζαμε.
0: Ωραία. Να μας ενημερώνετε και με τη σειρά μας και εμείς να ενημερώνουμε και τους πολίτες, τους ακροτές και τις ακροάτες.
1: Προφανώς, ναι.
0: Ωραία. Γιατί μα... ακριβώς συμβαίνει.
1: Όταν υπάρχει θέμα καταλληλότητας νερού, προφανώς θα έχει δελτίο τύπου προς όλα τα μέσα για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλλιάρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Χάρης Καλλιάρης ήταν ο διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Τώρα τα προλάβουμε, 2 λεπτά, τα προλάβουμε. Λοιπόν, για όσους και όσες έρθετε προς Τρίκαλα σήμερα, αύριο, σήμερα είναι ο Ανδρέας ο Καρακώτας, ο εξαιρετικός του ερμηνευτής, σε τραγούδιο του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή, 9 η ώρα εκεί στο Μήλο Ματσόπουλου. Αύριο επίσης την ίδια ώρα έχουμε τον Γιάννη Κότσιρα, από τους πιο γνωστούς επίσης ερμηνευτές τραγουδοποιούς. Έρχεται στα Τρίκαλα και στο Μήλο Ματσόπουλου για μια επαιτειακή συναυλία γιορτάζοντας 30 χρόνια παρουσίας του στις μουσικές σκηνές. Θα μας ταξιδέψει με μεγάλες επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στην κεντρική πλατεία Ρίγα Φεραίου στην Καλαμπάκα, η Μελίνα Ασλανίδου είναι η εναρκτήρια εκδήλωση Μουσική Βραδιά Αυλαία για τα Μετέωρα Τέχνη 2026. Πάμε πρωτοσέλιδα για λίγα δευτερόλεπτα, γρήγορα, πάμε. Εφημερίδα Καθημερινή, στα μπλόκα της τροχίας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα, το πρώτο πεντάμενο του 2026, ωραία. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, μεταξύ των θεμάτων βέβαια στην πρώτη σελίδα είπαμε της εφημερίδας Καθημερινή. Εφημερίδα Τα Νέα, ΚΕΠ από την εφορία, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών είναι το ΚΕΠ. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν, πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει χωρίς τόκους τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Ένα επίσης ακόμη πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερόλες της πολεοδομίας. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπημα μαύρου χρήματος. Λέτε να βγάλουν λαβράκια και αλλού. Πιθανόν. Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Μίδα λέγεται έτσι το αρτικόλεξο, αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε άλλα πρωτοσέλιδα. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ένα ευχάριστο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε όπου και αν πάτε. Καλή παρέα χρειάζεται. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής Ανοιχτά Μικρόφωνα, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η μόνη

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Σάμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί, προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία, ναι, στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον ισμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης Διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε
0: έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού
3: έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Και να σας πω, αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του.
0: Α, έπρεπε
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει διαλευκανθεί
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και να δούμε
0: νεότερα
4: αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά,
0: ναι,
4: όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του. Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει: «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός,
0: ναι,
5: το κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα. Τον παγίδευσε και το λέει: «Είσαι ο Πέτρος?». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται?». Του είπε λοιπόν ότι: «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία,
0: ναι,
5: κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία, και πρέπει να τα δώσεις με τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει: «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ. Τα έχω εδώ στο σπίτι. Ναι. Δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις?». Φύγε λοιπόν ο απατεώνας. Να τα πάρει διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
6: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομίας Ερών.
6: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άλλα. Το κάνω.
6: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι ή όλοι αυτοί οι απατεώνες είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
7: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
6: Ναι.
8: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
6: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε Σταυρούλα να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
8: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη η συνοδεία των τριών, έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές φλημελωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προφυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
6: Ναι.
9: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
6: Ναι.
9: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένου, αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση, με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
10: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για παρωματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
6: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά και κλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
6: Δεν έβαλε μυαλό.
11: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
6: οι
11: έρευνες και οι έλεγχοι της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
6: ναι,
11: αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους φθυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα,
6: ναι,
12: ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν, ναι, υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
6: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη,
12: βέβαια,
6: για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
12: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική,
6: ναι,
12: γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός,
6: ναι,
12: όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολιμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτη Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
13: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ναι, εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
6: Ναι.
13: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
6: Μάλιστα.
13: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες
6: έτσι
13: οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να
6: είναι
13: λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που
6: έτσι
13: έχουν επιλέξει.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
14: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση: ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγρια Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές ένας τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό. Να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης. Ενώ τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικούς.

0: ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε, όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω, προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
3: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο

0: σε δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους.
1: Μάλιστα.
0: Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριά, σε Ομαλό και Αγέρου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιβατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας ως τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το Φαράγγι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους. Πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς όπως λένε ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το Φαράγγι και θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Καροσαό, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φόρων Κορσέων σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα. Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά. Και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο που ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το στίμουλο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής επεξεργασίας και εμπορίας κόρδου βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά,
1: ναι,
4: σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι,
1: ναι,
4: για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης Μαρκατζής, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις, από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα τρίτια στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
1: το γνωρίζουμε όλοι.
4: Το 70% της συνολικής εφόρειας.
1: Είναι γνωστό η αλήθεια. Είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και το σκόρδο της Βίσας, πάμε στο 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας. Ξεκινάει τον Ιούλιο στο Αμφιθέατρο της Ίβυρης. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στη Χαλκιδική. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα με μια ιδιαίτερα σημαντική σύμπραξη ανοίγει φέτος το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας, καθώς η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θα δώσει τον εναρκτήριο τόνο της διοργάνωσης στο Αμφιθέατρο της Σιβηρής και αφορά μάλιστα τα 250 χρόνια. Η σύμπραξη αυτή από την Αμερικανική Επανάσταση. Να πούμε ότι και στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, δημιουργοί και σχήματα με διεθνή παρουσία, μεγάλοι θεσμικοί φορείς, πέρα από την Κρατική Ορχήστρα, Κρατική Σχολή Χορού και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας. Ένα φεστιβάλ το οποίο συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή του Δήμου Κασάνδρας. Η αυλαία ανοίγει στις 11 Ιουλίου, ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου και ακολουθούν βέβαια 6 μέρες αργότερα οι Παντσέλληνες Βραδιές Κασάνδρας και οι Δρόμοι Πολιτισμού.
1: Που είναι εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Τώρα, το τρίτο παιδικό φεστιβάλ Ποντιακών Χορό Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι το τρίτο παιδικό φεστιβάλ Ποντιακών Χορών. 400 και πλέον χορευτές, ηλικίες 6 έως 15 ετών, αλλά και πολλές παράλληλες ξεχωριστές δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς καλλιτέχνες, λαογράφους, μουσικούς αλλά και γνώστες της ποντιακής παράδοσης. Πρόκειται για ποντιακή γαστρονομία, ποντιακή διάλεκτο, ποντιακή ενδυμασία, ποντιακό παραμύθι, ο πόντος για τα παιδικά μάτια επίσης μια άλλη θεματική εκπαιδευτικών δράσεων, η μουσική του πόντου, θρησκευτικά προσκυνήματα και άγιοι του πόντου και εργαστήρι ζωγραφικής ρομάνα. Μάλιστα. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που έχει συμμετοχή, έχει καθιερωθεί πλέον, θεωρείται θεσμός και προσελκύει το ενδιαφέρον μικρών παιδιών από όλους τους συλλόγους τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και της Ηπείρου.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όσοι μπορέσετε και βρεθείτε κοντά να πάτε. Λοιπόν, και από την Κοζάνη τώρα πάμε στα Ψαρά. Αθλητικές αναμετρήσεις, παραδοσιακά παιχνίδια, ποδηλατική διαδρομή, προβολή ντοκιμαντέρ, μουσικές εκδηλώσεις. Τα πάντα, ακόμη και λαμπαδιδοφορία, περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του δεύτερου Ψαρά Sports Festival. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο και πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρόσκληση των ψαριανών είναι και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη. Και αυτοί έχουμε αυτό το τετραήμερο δράσεων. Ολοκληρώνονται αύριο το απόγευμα, όπου γίνεται και η λαμπαδοδρομία από τον μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στα βόρεια του νησιού μέχρι τον κεντρικό οικισμό. Πρέπει να πούμε ότι όλες οι δράσεις που γίνονται το πρωί και έχουν γίνει διάφορες ομάδες με βάση τις ηλικίες γίνονται στις παραλίες τις πολύ όμορφες του Δήμου που τις έχουν και των ψαρών, ένα οικισμό πρέπει να πούμε έχουν τα ψαρά, που τις έχουν ετοιμάσει για τους επισκέπτες, ενώ το βράδυ υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις όλα αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο που γίνονται στην κεντρική πλατεία του νησιού. Να πούμε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα και είναι και οι προετοιμασίες και γι' αυτό γίνονται οι εκδηλώσεις τιμή στη μνήμη των θυμάτων και του ολοκαυτώματος πριν από 202 χρόνια και γενικά όπως μας είπε ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, είναι ένα κάλεσμα το καλοκαίρι να επισκεφθούμε τα ψαράκια να τα γνωρίσουμε απευθεία σύνδεση και με τον Πειραιά που είναι πολύ σημαντικό και για μονοήμερες εκδρομές από Τυχείο μας περιμένουν.
1: Είναι πραγματικά πανέμορφα τα ψαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στον πολιτισμό μας. Ανοίγει σήμερα αυλαία το φετινό φεστιβάλ Χελμού, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Τέταρτη διοργάνωση φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό. Ένα φεστιβάλ αντιθέσεων που ενώνει διαφορετικά είδη μουσικής, όπως ακριβώς η φύση ενώνει διαφορετικά στοιχεία σε ένα ενιαίο τοπίο. Με κεντρικό σύνθημα το Χελμός Mountain Festival δεν το παρακολουθείς, απλώς το ζεις. Το πρόγραμμα ξεκινάει από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με δραστηριότητες ευεξίας, άθλησης και επαφής με τη φύση που δίνουν το ρυθμό. Πεζοπορία, εμπειρίες στο βουνό, στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστικής σύνδεσης με το μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον της περιοχής. Και βέβαια τον πρώτο λόγο έχει η μουσική και οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στις τρεις πλέον σκηνές του, ανάμεσα στους οποίους ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Νεφέλη Φασούλη, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Πιξλάξ, οι Σκιαδαρέσες, η Χατζηφραγκέτα και ο Παύλος Παυλίδης. Την αυλαία του φεστιβάλ ανοίγουν απόψε στην κεντρική σκηνή η κοινή θνητή, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Χαρούλης, ενώ τη Δευτέρα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η γιορτή κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Τα ημερήσια εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ και των τριών ημερών 55. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα του 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: είναι αυτά τα σαμπουλί.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Και να πεις ότι δεν το έλεγαν οι περισσότεροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή είναι πολύ λεπτή γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς αποτυπώνουν οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών που φαίνεται να οδήγησαν σε αυτό το θρίλερ, στην ακύρωση δηλαδή της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του μνημονίου κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Και μόνο εντωμεταξύ το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι νικήτρες από αυτή την ιστορία δείχνει και το πόσο πολύ χρειάζονταν έναν τρόπο εξόδου, μια οδό διαφυγής από τη σύγκρουση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεζμπολάχ. Απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ αποκλιμάκωση, ζητάει η Γαλλία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο News ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στην διαφάνεια των τιμών, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος Εκπιζό Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εισόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News. Με μια αγόρευση καταπέλτιο εισαγγελέας της έδρας του Μικτούρκου του δικαστήριου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη του 2017. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις οικονομικές εξελίξεις από τα όσα ακούμε και μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί με το βλέμμα στην Αντιλία και τις διεθνείς αγορές παραμένουν ευμετάβλητες, το πετρέλαιο κινείται με ήπιες διακυμάνσεις μετά την αναβολή των ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην εγχώρια αγορά το κλίμα είναι πιο θετικό, με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται και να επιστρέφουν στα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πληροφορίες και το κλίμα και την εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτή την ώρα, το τελευταίο ένα λεπτό, το Brent έγραψε 80 με άνοδο 0,30%, ενώ το αργό είναι στα 77, κινείται γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,60%. Υπάρχει ωστόσο, μην βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και έχουμε σημαντική άνοδο, μεγαλύτερη άνοδο, 3,41% στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, που είναι στο 41,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής δηληστηριακής αγοράς, η υλοποίηση της συμφωνίας θα οδηγήσει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
4: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάσει πολύ.
0: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
4: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
0: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις ήδη άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στον δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησε στο 1,69.
4: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αντιλία πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
0: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
4: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
4: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
5: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρεί η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Mm-hmm. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι. Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
4: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
6: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7 αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φθηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
4: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
4: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
6: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν τα καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά-σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
4: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή
6: εγώ
4: γύρω στο 1970?
6: Μέσα, μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ και της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
7: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
4: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
7: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
4: και ακόμα και από
7: τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
4: Και σε διαφορετικές περιοχές.
7: Ακριβώς. Mm. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλα τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
4: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το πόσο κάνει.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
8: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
9: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
8: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
9: Άθλια.
8: Περισσότερο άθλια, ναι.
10: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
8: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Δηλαδή, είναι στα όρια χρεοκοπίας.
8: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
4: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟΠ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
11: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
9: Πέτρος.
11: Βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία. τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συστέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο, ότι επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
4: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
12: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα οι αρχηγοί των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
12: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερε. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
14: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξιού εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
4: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
4: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα... το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σνά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας.
14: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 πλοία, εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πνευστικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκη ή Τσίπρα, θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
15: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μία πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
4: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότια, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε. Κύριε, θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Ζούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, το εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την εσωστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού ΠΑΣΟΚ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπει το όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Ζούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των δυνατικών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτη, παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
4: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
16: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και έτσι.
4: Που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
16: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε

0: Δηλαδή το Πασόκ ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, λέει, το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέτοιο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
0: Μετά ναι. Τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι την Βόρη, τις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτή τη κρίση που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
0: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανού Τσολιάδες και Μαρκελές.
1: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω εσύ στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορα εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
3: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
2: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
4: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
2: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
5: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους, αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό, βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Κιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννήματα, αλλά και στον
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελίες που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ιτίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος, πιθανότατα σε Ολομέλεια, αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
6: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο

0: το πόρισμα Τυχεροπούλου.
1: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλία 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
2: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
1: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
2: ναι,
1: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
2: Ναι.
1: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς.
2: Ναι.
1: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
3: Σκόπιμα δεν τις στέλνουν.
1: Στη Βουλή.
3: Σκόπιμα δεν τις στέλνουν.
2: Για την έστειλα.
1: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς ικριώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπες και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του ΕΡΤ News τουρίστες, πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό του στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρα, να αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθη στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλωσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό έτομα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του και ενώ λίγης.
0: Ωραία, Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΕΡΤ News η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
5: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
2: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Παντιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η-25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
0: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
2: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ. Όσον αφορά λοιπόν την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αν μη τι άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
0: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρο έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή, δικιά μα σημερινή ημέρα.
2: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στι 10 ώρα Ελλάδο, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο και στι 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
0: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ, είχαμε και την πρώτη αλλαγή. Και...
2: μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωή μου στις 6 ώρα.
0: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη ετοιμαξή αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
2: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς τη της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, ο Γάλλος τεχνικός, χρησιμοποίησε, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
0: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
2: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
0: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
2: Μια πολύ όμορφη εικόνα, δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική τους ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.

Κυρατζίδες, εδώ σε ένα κυρατζίδικο, οι κυρατζίδες που ήταν καραβαναρέοι, μισθωτοί, μεταφορείς του παλιού καιρού και διακινούσαν αγαθά σε όλα τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Οι κυρατζίδες στο συγκρότημα όμως θα είναι μαζί μας την επόμενη Παρασκευή σε μια συναυλία από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Μιχολύπτο Μιχάλη Σιγλέτο. Να είστε συντονισμένοι, αυτές οι μέρες είναι πολύ δυνατές ενεργειακά, αξίζει να βγείτε, να γιορτάσετε, να χόρεψετε, να ακούσετε μουσική, να δείτε ηλιοβασιλέματα και ανατολές, να πάτε στη θάλασσα, να πηδήξετε φωτιές. Την επόμενη εβδομάδα εννοείται θα έχουμε πολλά από τα έθιμα του Κλείδωνα, έτσι όπως γινόταν παλιά το έθιμο του Κλείδωνα σε αυτή τη χώρα. Και ακόμη μια φορά τραγούδια από το αρχείο μας, τραγούδια του Κλείδωνα και άλλα πολλά για τις τροπές του ηλίου, τη στάση που κάνει τρεις μέρες, 21, 22, 23 είναι η στάση του θερινού ηλιοστασίου. Πάμε να ακούσουμε λίγο κυρατζίδες ακόμα.

0: Τι απαιτήσει έχει δηλαδή μόνο από του μεγαλύτερου.
1: Από τη στιγμή που του δίνει το.
0: Τα κλειδιά.
1: Το κλειδιά. Του δίνει το βήμα.
0: Να, να, γεια σου.
1: Του δίνει το ρόλο.
0: Να χαρώ.
1: Προφανώ και τον αδερφέ σε πήρε γιατί έχω απαιτήσει. Γιατί λένε ότι είσαι καλό.
0: Γιατί λένε ότι είσαι καλό και επειδή έχει και τα άντερα κιόλα και επειδή είσαι και μικρό κιόλα και έχει τα άντερα.
1: Και είσαι μικρό και μπορώ, ας πούμε, να ποντάρω σε σένα να σε έχω 5 χρόνια.
0: Και να σε πουλήσω κιόλα αν χρειαστεί και να βγάλω και λεφτά.
1: Είμαι ο Χάρη Αβίδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πουλήσω τον Λίμπρεχτ και τον Πανιώτη. Αλέσιο Λίτσι.
0: Ωραία, το transfer back το έχει πάρει φωτιά τώρα.
1: Την ξέρουμε τη λύση. Από το πέταλο θα αρχίσει η λύση. Όμως, λοιπόν, στην Οσασούνα. Ισπανία, ρε φίλε, καλό. Ισπανία, Λα Λίγκα.
0: Και την έσωσε κιόλας, έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Την έσωσε.
0: Βοήθησε και... τα μέγιστα ώστε να σωθεί ο
1: Σασούνα. Τώρα αυτό δεν ακούγεται και πολύ καλά. Την έσωσε. Τέλος πάντων, την έσωσε. Και μάλιστα το χειμώνα.
0: Εντάξει, τώρα δεν έκανε και πρωταθλητισμό στην Ισπανία.
1: Επειδή έχω ένα φίλο, όχι εγώ, που παίζει στοίχημα. Όχι εγώ.
0: Όχι εσύ.
1: Ναι. Και τα παρακολουθούσε. Μέχρι το χειμώνα η Οσασούνα ήταν πολύ καλή και πήγε να βγει Ευρώπη. Ήταν σε θέση Ευρώπη το χειμώνα. Μετά έκανε κοιλιά και κόντυψε να πέσει.
0: Αλλά ήρθε η λύση.
1: Αλλά ήρθε η λύση και ο Αλέσιο Λίτσι. Ωραίο. Αλέσιο Λίτσι, Βάλτερ Ματσάρι. Τι άλλο θέλετε, ρε φίλε. Ιταλιάρα, ολέ.
0: Κατενάτσιο.
1: Κατενάτσιο, αλλά Ιταλία έχουν.
0: Αγαπημένο σύστημα από ό,τι διαβάζω εδώ το 3-5-2. Όχι, θα ξέφευγε αυτό.
1: Εδώ διαβάζω 5-3-2.
0: 5-3-2, συγγνώμη. 5-3-2.
1: Το 5-3-2 τι είναι.
0: Ξέρει πόσου μπακ θα
1: γραμμή μαζινό. Που δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε κιόλα. 5 μπακ θα χρειαστεί να πάρουμε κιόλα.
1: 5-3-2, ρε φίλε. Δηλαδή 5 αμυντικοί, 3 στο κέντρο και 2 μπροστά, ό,τι γίνει. Ναι, αλλά το 5, οι 3 οι 2 πλάγοι στο πίσω είναι αυτό που λέμε full back. Και τα λοιπά. Αλέσιο Λίτσι λοιπόν είναι η λύση η οποία προκρίνεται. Δεν είναι οριστικό, δεν έχει ανακοίνωση.
0: Αλίμονο να θέλουμε.
1: Γιατί σε λίγο
0: πράγματα.
1: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή
0: μπορεί να, βγει
1: μπορεί να πούμε ανατροπή. Μένει ο Λουτσέσκου.
0: Όχι, ρε,
1: να γίνει κανένα τέτοιο.
0: Όχι,
1: γιατί.
0: Ρε.
1: Πάω και ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Αλέσιο Λίτσι, προσωπική επιλογή του Μάτος και του Βιερίνια. Πού τον ήξερα δηλαδή 40 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Πού τον ήξερα, αλλά κάπου τον ήξερα. Ναι, και τι πάει, είναι επιλογή.
1: Μελέτησα. Κοίταξε, είναι από ομάδα Ισπανίας.
0: Κάθε επιλογή η οποία συνοδεύεται από ένα όνομα είναι και προσωπική επιλογή. Δηλαδή είναι επιλογή του τεχνικού διευθυντή και του συμβούλου τέλος πάντων.
1: Είναι λέει μια επιλογή που δεν αφορά μόνο τη θέση του προπονητή, αφορά στην αλλαγή της φιλοσοφίας που θέλει πλέον να λειτουργήσει από εδώ και πέρα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Τι λέει, ρε φίλε.
0: Προφανώς για να γίνεται τέτοιο.
1: Άμα γίνει κανένα ΠΑΟΚ Άρης 0-1 πρώτη αγωνιστική, του πω εγώ Αλέσιο Λίτσι. Και Ηρακλής ΠΑΟΚ 2-1 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις.
0: Του Λίρατζη.
1: Του Λίρατζη, σέντρα του Λίρατζη, κεφαλιά του Κούστα 2-1 στις καθυστερήσεις. 1-1 ο Ινσίνιε.
0: Ο Ινσίνιε.
1: 0-1 ο Μύθου. 0-1 ο Μύθου. Με αμφισβητούμενο πέναλτι.
0: Φυσικά εννοείται. Όλα στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αμφισβητούμενο.
1: Με αμφισβητούμενο πέναλτι έξω από την
0: έτσι,
1: περιοχή.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Και τα λοιπά. Ο Φωτιάς το έδωσε.
0: Ωραίο. Ο Σιδηρόπουλος. Α, μάλλον. Όχι, αυτό να.
1: Η σοφάριση του Ινσίνιε μετά από μπέρδεμα στη μεγάλη περιοχή. Λάθος άμυνας του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Από κοντά με προβολή ο Ιταλός.
0: Καθαρό.
1: 1-1. Εννοείται.
0: Εννοείται καθαρό.
1: Εννοείται. Και μάλιστα υπάρχει και αποβολή που δεν τη δίνει τώρα στον τερματοφύλακα που κλωτσάει τον Ινσίνιε στην προβολή. 1-1. Και σκαθυστερεί σέντρα του Λίρετζε από αριστερά, κεφαλιά του Κούστα, δοκάρι και μέσα στο 92. Τέλος.
0: Μια διευκρίνηση να ζητήσω, γιατί είπες 5 ονόματα και.
1: Και τερακλάκια μπαίνουν μέσα, ναι. Διακόπτει ο αγώνας, χτυπάνε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
0: Ο Κούστας.
1: Τιμωρία στον Ηρακλή, 9 αγωνιστικές και μπλουμ.
0: Άντε, για. Παίζει ο Κούστας στον Ηρακλή ή.
1: Θα μείνει ο αρχηγός, θα μείνει. Επίτηδες το είπα. Επίτηδες το είπα για να δώσω την είδηση ότι θα μείνει ο αρχηγός.
0: Άναγια.
1: Λοιπόν. Αλέσιο Λίτσι, λοιπόν, αυτός είναι ο εκλεκτός. Και τώρα που είπα η Ηρακλή να πω ότι πριν από λίγο έγινε μια ανάρτηση από τον Γιάννη Κόντι. Το θυμάσαι τον Γιάννη Κόντι. Του Άρη.
0: Το Γιάννη Κόντι,
1: το βουλευτή.
0: Διοικητικό, ναι, με τους Σπαρτιάτες.
1: Σπαρτιάτες.
0: Σπαρτιάτες, ναι.
1: Μετά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ανέλαβε σύμβουλος του κυρίου Μονεμβασιώτη.
1: Έκανε μια ανάρτηση, θέματα, λοιπόν. Ναι. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Κόντις, ο οποίος προφανώς άκουσε την εκπομπή και λέει ότι τα ονόματα αυτά που λέγονται τα περισσότερα δεν ισχύουν.
0: Για τον Ινσίνιε δεν ισχύει.
1: Όχι, για τους Ιταλούς λέει 2-3 λέει μίλησε ο Ματζάρι, ισχύουν.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Για κάποια άλλα λέει που γράφονται λέει δεν ισχύουν, τα περισσότερα λέει δεν είναι γνωστά. Αυτούς λέει που κοιτάμε και που έχουμε κλείσει κτλ. Και ότι εγώ όταν ήμουνα λέει σε ομάδες, δηλαδή στον Άρη, τους έφερνα με το που ξεκινούσε η προετοιμασία.
0: Μα, καλό αυτό.
1: Δίνει ένα στίγμα τέλος πάντων. Επειδή μου ότι μην ακούτε ότι έκλεισε ας πούμε ο Λίρατζης. Αλλά τέλος πάντων κλείνουμε παίκτες και θα τους ανακοινώσουμε. Να. Είναι μια τοποθέτηση επίσημη από άνθρωπο της ομάδας.
0: Εμένα μου αρέσει.

0: αυτό το θέλω πάρα πολύ. Έτσι, να μιλάνε οι ομάδες, να κάνουν και συνεντεύξεις τύπου και να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι να έχουν δουλειά, να κάνουν ρεπορτάζ εύκολο. Γιατί όταν δεν γίνεται αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν είμαστε εμείς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που βγάζουν και πραγματάκια από το μυαλό τους. Γιατί το μυαλό δουλεύει συνέχεια. Έτσι. Βγάζονται διάφορα πράγματα.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολη η δουλειά του ρεπορτάζ, γιατί μιλάς με μάνατζερ, μιλάς με κόσμο, μιλάς με επαφές, μαθαίνεις πολλές ώρες πολλά από αντιπάλους. Γιατί ξέρεις, ο αντίπαλος μιλάει και αυτός με μάνατζερ. Εμείς έχουμε μάθει τις μισές ειδήσεις, ας πούμε, στο μπάσκετ, τις μαθαίνουμε από τις άλλες ομάδες. Γιατί μιλάς, ας πούμε, με τον γενικό αρχηγό του Τριφυλιακού και σου λέει, καλά δεν έμαθες ποιο μπήρε ο Καμπανιακός. Πήρε τον Γκούση. Και λες εσύ, αμάν, ποιο Γκούση. Τον Γκούση, τον playmaker που έπαιζε στο Λίβανο. Λοιπόν. Και εκεί που ξαφνικά δεν είχες, λες, ο Γκούση τον Καμπανιακό. Και σου λέει, πού το έμαθες, ρε φίλε.
0: Από το Λίβανο μας
1: έπαιζε. Το έμαθα από τον άλλον, από τον αντίπαλο. Γιατί ο μάνατζερ τον πρότεινε εκεί και σου λέει, α, συγγνώμη, έκλεισε τον Καμπανιακό. Δεν μπορεί, έκλεισε. Έκλεισε εκεί, φίλε. Και σου λέει, ο Καμπανιακός πήρε τον Γκούση.
0: Σταμάτησα να σε παρακολουθώ όταν είπες τη λέξη Λίβανος. Σταμάτησα.
1: Έχουν καλό πρωτάθλημα, δίνουν λεφτά.
0: Στο Λίβανο.
1: Προπονητές, βέβαια.
0: Ναι,
1: Σαγκές. Έχουν πάει εκεί, Ζούρος.
0: Είχαν δύο παίκτες, νομίζω, που.
1: Λίβανος.
0: Τους πήρε Αμερικάνους. Τους ομάδα από.
1: Αμερικάνους και τα λοιπά. Λοιπόν, είπαμε για τον Αλέσιο Λίτσι. Είπαμε τις λεπτομέρειες. Βρέθηκε στο επίκεντρο φιλάθλων του ΠΑΟΚ πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες. Δούλευαν το όνομα Πούσης και το άφηνα, λέει, επίτηδες στην επικαιρότητα. Καινούριο τώρα αυτό. Δεν τρώω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν τρώω.
0: Εγώ συνεχίζω και γκρινιάζω. Δευτέρα ξεκινάει.
1: Τώρα η μαγιά όμως του Κούση, η μαγιά του Κούση του ρεπόρτερ ποια είναι? Να πάρεις τον Πούση τηλέφωνο, να τον βρεις. Και θα πούνε οι άλλοι, βέβαια, κάνεις κακό στον Μπάο και τα λοιπά.
0: Όχι τώρα, φίλε, έτσι
1: να
0: γίνεται το ρεπορτάζ. Ναι.
1: Ναι,
0: όπως κάνανε οι Ρουμάνοι.
1: Όπως το σωστό θα ήταν και για τον Λουτσέσκο.
0: Οι Ρουμάνοι ξέρεις τι κάνανε.
1: Να κάνεις μια δήλωση.
0: Πήγανε στο Λουτσέσκο και του είπανε, κάντε μας ένα σχόλιο για το Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτά Εκλούζ. Και τους κοιτούσε.
1: Τώρα όμως. Τώρα μπορεί να αναλάβει την Κλουζ. Προπονητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Και βέβαια τώρα στο θέμα του Λουτσέσκου, μια που έφυγε ο αξιοπρεπής και αξιαγάπητος αυτός κύριος, είναι ότι έχει κάνει 180 δηλώσεις σε ρουμανικά μέσα. Όποτε πήγαινε εκεί, πάντα μιλούσε στα αεροδρόμια, στις εκπομπές.
0: Έχω συμβόλαιο.
1: Στις τηλεοράσεις. Όχι, τι έλεγε. Α. Ότι μιλούσε.
0: Α, ναι.
1: Στα ραδιόφωνα.
0: Εδώ.
1: Σε blog. Και εδώ ο προπονητής δεν μιλάει. Τι λες, ρε φίλε.
0: Έτσι, μπράβο. Πες τα Κώστα.
1: Μισό λεπτό δηλαδή. Εδώ, ξέρεις τώρα, δεν τους δίνουν τα γραφεία τύπου, που ήμουνα κι εγώ και ξέρω το ρόλο, για να μην φωνάζεις εσύ που τον έδωσε τον Γκούση, για να μην φωνάζει ο Γκούσης ότι μίλησε στον 102 και δεν μίλησε στον 132.
0: Ναι,
1: κατάλαβες,
0: okay.
1: Για να μην έχουν αυτή την τριβή, σου λέει δεν μιλάει ο προπονητής. Θα κάνει μια συνέντευξη τύπου. Όποτε έφευγε ο προπονητής και πήγαινε στο Βουκουρέστι, μιλώντας σε ρουμανικά μέσα, μιλώντας στο site TADE, μιλώντας στο site intertoto.rom, μιλώντας στο Sport Fanatic. Τελεία, δεν με ξέρει η μάνα μου. Μιλώντας στο ράδιο της πολυκατοικίας.gr. Κάτσε ρε φίλε, εδώ τι κάνουμε εμείς δηλαδή.
0: Μεγάλη μαγιά τώρα θα είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Βλαχόπουλο χθες. Να φύγει τώρα κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος και να ζητήσει συνέντευξη και να πάει στο Βουκουρέστι.
1: Όχι, δεν δίνω λεφτά τώρα για τον πρόεδρο.
0: Τώρα δεν δίνεις.
1: Όχι. Δεν δίνω. Όμως παίρνω τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο και το ρωτάω.
0: Θα κάνει τρελό γκέλ μια συνέντευξη.
1: Δεν θα μιλήσει πάλι. Thank you very much. Θα πει έλα σε κεράσω γαρίδες. Δεν θα μιλήσει. Στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία τώρα θα δει σε λίγες μέρες θα βγει. Έφυγα από τον ΠΑΟΚ με πόνο καρδιάς. Αγαπάω τον ιδιοκτήτη.
0: Εντάξει, αυτά τα
1: το Μπούσιτς όμως τώρα, το Μπούσιτς, άμα τον πάρει, μπορεί να σου πει δεν είχα ποτέ επαφή. Να σου πει ένα τέτοιο.
0: Θεματάκι.
1: Ή να σου πει ότι δεν τα βρήκαμε γιατί εγώ ζήτησα, ξέρω εγώ, 5 δραχμές και αυτοί μου δίναν 2,5. Ή δεν τα βρήκαμε στο σχεδιασμό. Να πει ένα τέτοιο ρε παιδί μου, ότι και να πει να μιλήσει. Ή ακόμα καλύτερα να πει το Λίτσι. Κύριε Λίτσι, αναλαμβάνετε. I'm very glad και τα λοιπά. Αυτές είναι οι ειδήσεις.
0: Κρίμα, δεν θα ξανακούσουμε το Pussy, ρε παιδί μου. Εγώ το σχεδιάζω να το ακούω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα τώρα του χρόνου. Πρέπει να βρούμε άλλο πράγμα.
1: Όχι, αφού κάναμε ήδη το τέτοιο, το στιχάκι το κάναμε.
0: Όμως
1: εμείς την ξέρουμε τη λύση.
0: Όμως εμείς την ξέρουμε τη λύση, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κλείσαμε.
1: Πριν από λίγο.
0: Κλείνουμε.
1: Όχι, σε λίγο κλείνουμε. Δεν είπαμε για Μουντιάλ πολλά πράγματα.
0: Δεν πειράζει, είναι νωρίς.
1: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε πάλι ωραία παιχνιδάκια πάντως και τα ξημερώματα, πολλά γκολ. Και αποβολές και 6-0 και τα λοιπά.
0: Και σπασμένο πόδι.
1: Και σπασμένο
0: είχαμε,
1: πόδι περαστικά. Διαλυμένο τον καημένο. Τώρα, για τους φίλους που θέλουν να δουν παιχνιδάκια, 10 η ώρα Αμερική Αυστραλία. Καλό.
0: Λες να είναι κανένας αδελφός του Βιερίνια. Μοιάζουνε λίγο.
1: Λίγο, ναι.
0: Δεν μοιάζουνε.
1: Πιο ωραίος είναι αυτός.
0: Από το Βιερίνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα το πω.
1: Ελπίζω μην με ακούει η κυρία Βιερίνη.
0: Εντάξει,
1: και με κράξει.
0: Ο ένας Πορτογάλος, ο άλλος Ιταλός. Πού θα έπεφτε η μπίλια τώρα.
1: Καλός είναι.
0: Καλός.
1: Ιταλός είναι.
0: Ιταλός, ναι.
1: Οι Πορτογάλοι δεν πολύ φημίζονται για.
0: Γι' αυτό λέω που θα έπεφτε η μπίλια της ομορφιάς.
1: Ας μην μιλήσουμε για Πορτογαλίδες και μας πούνε διάφορα, αλλά σου λέω ότι. Δεν φημίζονται για λαός.
0: Και τους Έλληνες βάζουν στην εξίσωση, ας πούμε, άμα είναι.
1: Οι Έλληνες είναι, ρε φίλε, δεν είναι.
0: Τι.
1: Ομορφάντρες. Είναι. Όχι. Όχι, είπε.
0: Ωραίο τέτοιο.
1: Αυτό είναι τέλειο.
0: Για δώσε λίγο.
1: Τέλειο είναι
0: αυτό. Ωραίο
1: είναι ότι πρέπει για Μουντιάλ.
0: Έχει ωραία, έχει ωραία τραγούδια από κάτω. Για δώσε λίγο, δώσε λίγο.
1: Πολύ καλό.
0: Ωραίος, ωραίος. Αν μη τι άλλο,
1: είναι για τους Άραβες.
0: Δεν ξέρουμε αν θα κλείσει, αλλά ομορφόμενο
1: λοιπόν,
0: φαίνεται.
1: 10 η ώρα Αμερική Αυστραλία, καλό.
0: Και 40. Τι ψηφίζουμε, Αμερική, μπουλ. Βουρ, βουρ.
1: Με βαριά καρδιά, αλλά με.
0: Γιατί?
1: Είναι ανεπτυγμένη, είναι βελτιωμένη πολύ.
0: Καλά, εσύ την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ήσουν.
1: Τώρα μου τη δώσαν, όχι. Τώρα είναι χι.
0: Φόρτσα.
1: Είναι χι τώρα.
0: Αμέρικα.
1: I don't like them.
0: Γιατί? Γιατί άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα, φίλε μου.
1: Γιατί χάλασαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το.
0: Όχι, τα ξαναβρήκανε τώρα με το Λίβανο.
1: Τώρα ξαναχαλάσαν.
0: Πότε πρόλαβαν.
1: Τώρα ο Τραμπ λέει δεν θα πάρει σέντλε το Ιράν, μην τρελαίνεστε. Μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο.
0: Με ποιον είμαστε, με τον Ελκαμπή ή με αυτού που μα απέκλεισαν.
1: Το Μαρόκο θα κερδίσει.
0: Το Μαρόκο θα κερδίσει. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: 3,5 ώρα Βραζιλία, Αϊτή.
0: Πω. Κηδεία.
1: 3,5
0: ώρα. Φαντάζεσαι τα σκουπίδια να τραγουδούν ακόμα.
1: Πολλά με λίγα.
0: Ναι, όντως. Βραζιλία.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά επειδή και η Αϊτή δεν είναι πολλά. Ούτε, όχι ότι. Πολλά με λίγα. Και 6 ώρα οι αγαπημένοι μας γείτονες Τουρκία-Παραγουάη.
0: Η Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω, αδικημένη μέχρι στιγμής από το πρώτο της.
1: Είχε λέει 28 τελικές. Με την Αυστραλία και χάσαν 2-0.
0: Και η Παραγουάη δεν έδειξε κάτι παρόλο που μεγάλη ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι, αλλά επειδή εμείς δεν επηρεαζόμαστε από διάφορα που ακούγονται περί φιλίας, σχέσεων κτλ., λέμε το παιχνίδι θα λήξει χ.
0: Ποιο?
1: 1-1.
0: Παραγουάη, Τουρκία. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λάτιν ομάδα είναι η άλλη, φίλε, κλωτσιά. Αλλά η Τουρκία ήταν όντως εντυπωσιακή με την Αυστραλία. 28 τελικές, ρεκόρ. Μαζί με τη Γερμανία που έβαλε 6. 7 στο Κουρασάο. Λοιπόν, αυτά και για το Μουντιάλ. Θα τα δούμε τα παιχνίδια, θέλουμε δεν θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Και ραντεβού.
1: Αύριο Σάββατο, έχει Ολλανδία-Σουηδία. Καλό.
0: Ο, καλό.
1: Καλό. Και 11 η ώρα Γερμανία-Ακτήλε Φαντοστού. Επίσης καλό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι εντάξει, καλό.
0: Γερμανία-Ακτήλε
1: Φαντοστού.
0: 4-0.
1: Πήγαν εκεί οι άπικοι, κλέβανε τους αυλαιόδοντες, σκοτώναν τα ζωάκια.
0: Μην τα ζωάκια. Στο παρατρία τώρα κουβέντα για την απικιοκρατία.
1: Και το κάνανε το κράτος, το ονόμασαν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ντροπή. Και το εσύ το αποδέχεσαι. Côte d'Ivoire. Εκτέλε Φαντοστού. Σκοτώναν τους ελέφαντες, πέραν τους αυλαιόδοντες οι αξιοπρεπείς κύριοι οι Βέλγοι κτλ. Και ονόμασαν τη χώρα έτσι. Και εγώ το δέχομαι.
0: Αν αναρωτηθείτε πάντως γιατί η IT παίζει με τη σημαία της Πολωνίας στην εμφάνισή της.
1: Τέτοιο. Το ακύρωσε η FIFA.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Την ακύρωσε.
1: Βέβαια. Δεν παίζουν με αυτή τη φανέλα.
0: Κακός. Ήταν η πιο φοβερή ιστορία
1: FIFA
0: του Μουντιάλ.
1: Των υπερεαλιστών και των.
0: Η πιο φοβερή ιστορία του Μουντιάλ που θέλησαν να πούνε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Πολωνούς που
1: αφαίρεσε η FIFA.
0: Που επί Ναπολέοντα βοήθησαν την IT στην ανεξαρτησία.
1: Η Μαφίφα. Το ακύρωσε. Δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί γιατί περνάει πολιτικά λέει μηνύματα. Που αυτός πήγαν οι άλλοι.
0: Που πήγε ο Ιφαντίνο και έκανε ολόκληρο βραβείο για τον Τραμπ δηλαδή.
1: Έλα,
0: αυτό δεν ήταν πολιτικό.
1: Φυσικά, μα γι' αυτό.
0: Έχει δίκιο. No America. Και εγώ δεν τη συμπαθώ.
1: Τέλο. Είμαστε με την Αυστραλία, τα καγκουρό. Έχει και πολλού Έλληνε εκεί. Τώρα στην Αμερική θα πει λοιπόν, να είστε καλά.
0: Παρασκευή με λύση.
1: Δευτέρα έχουμε τη λύση.
0: Δευτέρα θα έχουμε τη λύση μαζί
1: με τον Κώστα. Ξέρουμε τη λύση για την αθλητική σας ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το κανάλι 13. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη νεότερη μέτρηση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, που άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ο 34χρονος. Ένας άνδρας 71 ετών που διέμενε σε διαμέρισμα κινδύνεψε να καεί, αλλά ο εγγονός του 23 ετών που αντιλήφθηκε τη φωτιά πρόλαβε να τον βγάλει έξω. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα και 2 βοηθητικά από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο 71 ετών άνδρας με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τροχαίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης περίπου στις 12:20 μετά το μεσημέρι, όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 2 ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης και προκαλώντας πολύ μεγάλο συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άνδρες, μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Celebration, Cool and the Gang από το 1980 ακριβώς, διότι αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Εορτάζουμε τη μουσική, την επικοινωνία, τη διάδραση, την παρέα, τη ζωή. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Μας ακούτε και Βασίλη από την Καβάλα και μέσω του erteco.gr. Σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία χαρά και τιμή και έκπληξη. Ηλία Σταβουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, στη φίλη μου τη Στέλλα, στη φίλη μου τη Νατάσα. Ελάτε εδώ να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Σήμερα λίγο βέβαια, σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, όλη μέρα έχεις αυτή την αίσθηση που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, τελικά δεν έβρεξε. Α, μπορεί αργότερα, είναι λίγο έτσι ο καιρός. Αλλά να σας πω την αλήθεια από την άλλη, το ότι έστω και έπεσε λίγο η θερμοκρασία, εμένα τουλάχιστον με ανακούφισε, διότι διάβαζα ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι από τους πιο ζεστούς που θα ζήσουμε, οπότε κάντε υπομονή. Λοιπόν, 19 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας και στην Κουντουριώτου, βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα κόκκινα και γενικά στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς, αλλά θα σας πούμε για μία ακόμη φορά να προσέχετε πάρα πολύ, διότι έγινε και πάλι ένα ατύχημα σήμερα στον περιφερειακό, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θα βαρεθούμε να σας το λέμε. 102, χαλαρά, αποστάσεις ασφαλείας, ψυχραιμία, υπομονή, η λέξη που ζυχαίνομαι αλλά τη λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, πρόκειται για ασθένεια του αίματος. Είναι ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά εθνική ημέρα Μαρτίνι, πάλι εκεί στην Αμερική. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε το χαμόγελό μας, βάλαμε την καλύτερη μας διάθεση. Σας στέλνουμε εδώ στον 102. Ελάτε στην παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Legendary, διότι ενέφιλε ηλία θα μας γράψει ιστορία. Δεν μπορεί.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αν θέλετε Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μ' αρέσει αυτό που μου στείλατε. Ξεβαφτείτε, λέει, ελεύθερα. Έχουν αποφλακωθεί με το Μουντιάλ. Έβλεπα εντωμεταξύ, χθες σας έλεγα και τους κοιλιακούς του Ρονάλντο που γίνανε, λέει, viral. Μα δεν είναι κοιλιακή αυτή. Δηλαδή, πραγματικά. Μου αρέσει, λέει, να διαβάζω τα ζώδια. Είναι το μόνο μέρος που είμαι πλούσια. Θα με ερωτευτούν παράφορα, θα μου δώσουν προαγωγή και όλα αυτά μάλιστα θα συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς μιλάμε βέβαια εδώ για ζώδια, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να τα εξηγούμε όλα επιστημονικά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κίνησή του στο κέντρο και σας λέγαμε και ξανά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εντάχυτα του καιρού μας. Σήμερα 19 Ιουνίου. Ο καιρός γενικότερα στη χώρα αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κάπου τοπικά και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα το απόγευμα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει ποτέ. Θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο τώρα, αύριο, 20 του Ιούνιου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εγώ δεν βλέπω ότι θα βρέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις προβλέψεις του καιρού, και η Κυριακή και η Δευτέρα διατηρούν τον γενικά έθριο καιρό με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι να μας απασχολεί. Και τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας θα κυμαίνεται από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να πεταχτείτε στην σαν τη Χαλκιδική. Δεν έχει την Πιερία, σε κοντινές παραλίες και να κάνετε τη βουτιά σας. Από την άλλη, μιας και μιλάμε για κίνηση, κλείνει ο περιφερειακός αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 της επομένης, δηλαδή της Κυριακής, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 21, 22 και την 3η 23 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αν θέλετε περισσότερα να σας πούμε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2313-338-420 ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα, ξέρουμε ότι μας ακούτε στη Δράμα, στην Πιερία, μέχρι και στη Σουηδία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο έχει φτάσει χάρη μας.

Έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Πόσο πολύ γρήγορα περνάει και η ζωή μας και το καλοκαιράκι. Ορίστε, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πήρες εσύ καμπάρι, αγάπη μου, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Άντε, έκανα εγώ, πες 2-3 μπάνια μέχρι εκεί. Σιγά. Έχει και λευσίνα στάρι. Λοιπόν, πάμε στις όμορφες ειδήσεις, αυτές που μας αρέσουν. Ουρές κόσμου, διαβάζω στον Απόλλωνα, συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για καλό σκοπό. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αναφέρει το θερινό Απόλλων σε σχετική του ανάρτηση μετά την επιτυχία της χθεσινής έκτακτης προβολής. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να το σηκώσουν. Έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μία οθόνη. Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το θερινό Απόλλων, ο κινηματογράφος, που με μία συγκινητική πρωτοβουλία που σας είχαμε πει, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, έκτακτη προβολή ταινίας, ώστε τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων της περιοχής που κάηκε από φωτιά τη Δευτέρα που μας πέρασε 15 Ιουνίου. Και μάλιστα το παράδειγμα αυτό το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι, στο τέλος της νύχτας είχε συγκεντρωθεί ποσό που έφτασε στα 7.699 ευρώ. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας αποδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Αυτό που είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχεις παρέα με την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Heart, μία από των αδερφών Wilson, την Ann Wilson. Γεννήθηκε και αυτή η γενέθλια σήμερα, το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια. Φυσικά γνώρισαν τεράστια επιτυχία εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Almost Paradise, Heart, These Dreams κτλ. Από το 2006 ηχογράφησε η Ann Wilson το πρώτο της solo album. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τον Elton John και πολλούς άλλους. Και με τις Heart, τις αδερφές Wilson και το Alone, που δεν είστε κανένας, δεν είναι μόνος. Όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102%. Με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σαν νεράκι πέρασε το πρώτο ημίρο και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις Σέρες, στο νοσοκομείο με εγκάματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Έθεσε ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μία καταδίκη και δύο αθώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1976, Blue Oyster Cult κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Agents of Fortune. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 21η θέση του Billboard 200 και το τραγούδι που ακούσαμε, το Don't Fear the Reaper, μέχρι τη 12η θέση του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακού να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου, 26 τώρα βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ενδέχεται να βρέξει το απόγευμα, Σαββατοκύριακο καλύτερα τα πράγματα, δίνονται για βουτιές, για εξορμήσεις, για αποδράσεις. Αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης είμαστε λίγο στα κόκκινα και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρω από τα δικαστήρια. Και μιας και μιλάω για κίνηση, τέλος η έκτακτη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, διότι ξέρετε, έρχεται επιτέλους στο μετρό Θεσσαλονίκης ξανά. Ολοκληρώνεται λοιπόν τα μεσάνυχτα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ που κάλυψε τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης, διότι αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι σειρμοί θα επιστρέψουν στις γραμμές της πόλης μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που είχε ξεκινήσει στις 29 του Μάη. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η αποστολή της έκτακτης λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά το διάστημα αυτών των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Εννοείται ότι αύριο δεν ξεκινάει και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό, αν το δούμε, θα το δούμε γύρω στα τέλη του Ιούλη. Από αύριο πάντως, Σάββατο 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης στρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς με την επαναλειτουργία του μετρό και ευελπιστούμε λίγο να φέρει μία ανάσα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Σήμερα το 1987 κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μία sold out συναυλία εκεί στο Marquee Club στο Λονδίνο και λένε Welcome to the Jungle.

μόνο η Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, διότι η ζωή μας είναι λίγο μία ζούγκλα. Εδώ είμαστε άκου να δεις, να ομορφαίνουμε τα απογεύματά σας στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 του Ιούνιου. Και πόσο χαίρομαι που μέσα από αυτή την εκπομπή με παίρνει τηλέφωνο φίλος μου ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί θέλω να την πω στο Βασίλη από την Καβάλα, θα βάλεις αυτό το τραγούδι για να του δείξεις ότι ξέρω κι εγώ από αυτά τα τραγούδια και όχι μόνο φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε όλοι. Επικοινωνία είπα, ελάτε στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο Viber, να μας ζητήσετε και ό,τι αγαπάτε, έτσι Παρασκευή για να περνάμε ωραία, 6930-078-228. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι εδώ καιρό στη Θεσσαλονίκη και παντού από ό,τι μου λέτε στα τηλέφωνα, παντού δηλαδή με εσάς που μιλάω, να στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Δράμα κτλ., είναι λίγο μεσοβέζικος, έτσι μου λέγει η γιαγιά μου. Δηλαδή είναι αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Γιατί όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εθιμοτυπικά, αυλαία σήμερα για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το είχαμε συνδυάσει από παλιά με βροχές, είναι η αλήθεια. Και επειδή σήμερα ο καιρός είναι λίγο θα βρέξω, δεν θα βρέξω, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια του Απ' Ιθήτα, το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά την αγαπημένη μας νέα παραλία σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους του βιβλίου. Στο φεστιβάλ θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, περίπου 500 συγγραφέων, πάρα πολύ ωραία, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς από όλη τη χώρα που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και ακόμα η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη στιγμή για κάθε συγγραφέα, φαντάζομαι, να έρθει σε επαφή με το κοινό του και να υπογράψει τα βιβλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Τα επίσημα όμως αγένεια, τότε θα βρέξει μάλλον, του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ, να υπενθυμίσουμε, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ. Τώρα, άκου να δεις, αν σήμερα το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Carole King και το τραγούδι της I Feel the Earth Move. Έρχεται όμως το 1989, έτσι το είχα γνωρίσει εγώ αυτό το τραγούδι, έρχεται η Μαρτίκα και το ξανακάνει επιτυχία και τώρα το ακούμε διαστόματος Μαρτίκα.

Αχ, εμείς εδώ πάντως το χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα γρέζια της Μαρτίκα και πάνω και ψηλά και γκουχ και μουχ και αυτά. I feel the earth move, εδώ είμαστε, έχουν να δεις, στον 102.3 αυτά είναι. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα μας φτιάχνει στο στούντιο 4 παγωτό στρατσιατέλα με τρία υλικά, παγωτάκι. Και χθες παγωτάκι νομίζω είχανε, έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Τρία μπάνια έχω κάνει, τρία παγωτά, ο απολογισμός μέχρι τώρα. Λοιπόν, πολλά θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας. Συγκεκριμένα σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα λάβει χώρα σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος έχει οριστεί το πάρκο στη Χάνθ στις 7 η ώρα ακριβώς, αλλά ήδη από τις 5 που ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης και ποντιπέιντινγκ και δρόμενα και πολλά πολλά άλλα. Ήρθε η ώρα, σου λέει, να βάλουμε ένα στόπ στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρήπανση και στη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, με ρόρες, με άλλα μη μηχανοκίνητα. Είναι μια γιορτή σημερινή διεκδίκησης για την πρόθεση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρήπανσης που δημιουργεί. Για την οικολογία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την επανασύνδεση με τη φύση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την έκφραση της σεξουαλικότητας, για την ισότητα, για τη διαφορετικότητα, για την απενεχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρει όλα αυτά η ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρία. Σήμερα λοιπόν 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Πάρα πολύ ωραία. Με Beatles θα συνεχίσουμε, γιατί σαν σήμερα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί στο Αμβούργο στη Γερμανία, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Δημήτρη που μας ακούει στο Βερολίνο. Άκου να δεις τώρα, οι Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο και μάλιστα το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια, μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Χαμούλη σήμερα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Είπαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 η ώρα στο πάρκο εκεί στη Χάνθ. Ανοίγει από σήμερα και η αυλαία του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου, φυσικά κατά μήκος της παραλίας έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Άσε δε που από αύριο, Σάββατο 20 του Ιούνιου, ξεκινάει ξανά και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Και άσε που θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσύ ζήτησες από Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, Παλάντα. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, διότι έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά για το τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνεται γενικά χαμός και στην πόλη. Αλλά εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα τι θα κάνετε. Μπορούμε να πάμε, είπαμε, και στην παραλία. Just Died in Your Arms, να ξεκίνησε αυτό να τα λέει. Λοιπόν, ναι, οπότε θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε. Το Υπουργείο Δήλωσε Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης του τερματισμού του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μία πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μία δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους. Άγγιξαν τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφερε να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον Περιφερειακό, σε περιοχή πλησίων των Κωνσταντινοπολίτικων. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή επιχειρώντας την κατάσβεσή της, ενώ πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ραντεβού στο πάρκο Χάνθ δίνουν απόψε οι συμμετέχοντες στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι, όπα. Λοιπόν, και live και θα σας τα πει όλα. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε και σε αυτόν και στη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Σαν το μπάνιο, λέει, με το λάστιχο στην αυλή στο χωριό δεν έχει. Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102.3, Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή. Και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Και άκου τώρα να δεις, το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα για να την πει εντός εισαγωγικών στο φίλο μας τον Δισκόβιο από την Καβάλα, το Βασίλη, για να σου πει ότι ορίστε, κοίταξε, ξέρω και εγώ και χορευτικά και dance και απ' όλα. Οπότε μιλάμε μαζί στο 2313338420. Αυτή είναι Λαμπούς και το Be My Lover.

Dear Sophia's, κάτι τη πειραγμένο. Everybody wants to rule the world. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευούλα, 19 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στην όμορφη πόλη μας. Σας λέγαμε για τη 19η σήμερα γυμνή ποδηλατοδρομία που θα λάβει χώρα σε λίγο στις 7 εδώ στο πάρκο στη Χάνθ. Φυσικά για το 45ο φεστιβάλ βιβλίου, εκεί θυμοτυπικά στην παραλία και θυμοτυπικά μας τα χαλάκι ο καιρός, ξέρετε, είναι το γνωστό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στην παραλία Θεσσαλονίκης η γιορτή του βιβλίου. Και σας έχω και άλλα. Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνεια στους δρόμους της πόλης και συναυλία με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και καλεί το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Έχουμε και Pride λοιπόν, αλλά επίσης έχουμε και μία γιορτή για όλους, που διοργανώνεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Αύριο αλληλεγγύη, δημιουργία και διεκδίκηση στην Πλάζα Ρετσούς στην Καλαμαριά, είσοδος ελεύθερη. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αν όμως θέλουμε και μπορούμε και προλαβαίνουμε, πεταγόμαστε και για μία βουτίτσα στη θάλασσα, λέω εγώ τώρα. Με Coldplay θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay. Και το άλμπουμ τους τότε, το X&Y, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκροτήματος. Είχε κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου του 2005. Θα παραμείνει στην κορυφή συνολικά για 4 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Speed of Sound που ακούμε ευθύς αμέσως, το Talk, το The Hardest Part και πολλά πολλά άλλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεσμολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Σταθερά κάτω από 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το μεσημέρι σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στις Σέρες. Το νοσοκομείο με εγκάμματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος. Απόψε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Χάνθ. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Die, die. Λοιπόν, και διάβαζα γιατί μου αρέσουν αυτά, ότι είναι Italian slang, δηλαδή έτσι αργό της ιταλικής γλώσσας, και σημαίνει πάμε, let's go, δηλαδή come on, που λέμε και εμείς στα ελληνικά. Πώς σου φάνηκε το die, die από τη Σακύρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αγαπημένη Ηλία? Νομίζω ότι είναι Σακύρα. Σακύρα εντελώς. Λοιπόν, η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS θα είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο show ημίχρονου, halftime show, στην ιστορία των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, όταν και τελειώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium, και έχει επιμεληθεί μάλιστα, το έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, τον Coldplay που ακούσαμε νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο, σου λέει, συναντά τη μουσική, συναντά τη φιλανθρωπία, διότι η FIFA εγγενιάζει για το τελικό του 2026 ένα show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Σου λέει, τι εσείς Super Bowl και εμείς έχουμε, ορίστε. Τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Μάλιστα, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Global Citizen, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Μαντόνα, Σακύρα και η K-pop BTS. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοί μου άρεσαν πάρα πολύ. Viral, σου λέει, γίνανε οι βουλευτές της Νορβηγίας λόγω Μουντιάλ. Τράβηξαν κουπί σαν τους Vikings μέσα στο κοινοβούλιο. Φανατικοί οπαδοί της εθνικής τους ομάδας αναδείχθηκαν οι βουλευτές και, αν μη τι άλλο, έδειξαν ότι έχουν και λίγο χιούμορ, διότι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Οι Νορβηγοί βουλευτές, λοιπόν, ακολούθησαν το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ, ας πούμε, 2026, τράβηξαν κουπί μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, το γνωστό πλέον Viking Row. Έτσι, λοιπόν, έστειλαν το δικό τους μήνυμα και έδειξαν ότι έχουν και χιούμορ που πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Μαντόνα, η οποία αυτή κι αν είναι το Material Girl, πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας, που είστε και τι κάνετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να έχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά δρόμενα στην πόλη μας, αυτό το Πουσουκού. Έχουμε να πάμε και στη θάλασσα, έχουμε να περάσουμε ωραία και κυρίως να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το Viber, τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Και αυτό το τραγούδι ακούγεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα μάλλον ποδοσφαίρου, ή αλλιώς Μουντιάλ αν θέλετε, 2026, διότι σας μιλούσαμε νωρίτερα και για τη Σακίρα και για τη Μαντόνα και για τους BTS που θα τους δούμε εκεί στο τέλος των αγώνων, και φυσικά τους παρακολουθείτε και τους απολαμβάνετε όλους αυτούς τους αγώνες από την ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα. Δεν μπορώ να βρω ποτέ τη σωστή θερμοκρασία στο κλιματισμό, στο air condition. Δηλαδή, μια το ανεβάζω, μια το κατεβάζω, μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Τελικά το κλείνω, μετά το ξανανοίγω. Υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Δεν έχουμε όμως θέματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Μάλλον θα βρέξει όταν θα φύγω εγώ. Δεν ξέρω. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μεταξύ άλλων, όλων αυτών που σας αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, δύο ώρες για τα πολλά τεκτενόμενα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή και όχι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, διότι ήθιστε να λέμε ότι 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τελικά το ψάξαμε και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να έχει, με αφορμή αυτήν την ημέρα λοιπόν μουσικής, που εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά, έχουμε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου γιορτάζουν την ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 8.30 στο αίθριο του μουσείου, με ελεύθερη εννοείται είσοδο. Αλλά αν δεν πενέσεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε βλακώσει. Αύριο από την εκπομπή Mindset, λίγα λεπτά μετά τις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ, και κάθε Σάββατο και Κυριακή εννοείται παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, και βλέπουμε ότι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, την έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα, και με αφορμή αυτή την ημέρα μουσικής, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εκεί θα παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων και τους συναδέλφους, παύλα φίλους, παύλα οικογένεια εδώ του 102. Θα δείτε τον Γιάννη τον Δημητρούδη, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά με τη μηχανή αναζήτησης 5 με 6 στον 958. Αλλά και τη δικιά μου τη φιλενάδα, τη λυρικιά που λέω εγώ, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την απολαμβάνετε καθημερινά 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Αύριο λοιπόν θα συμμετάσχουν στην εκπομπή Mindset στις 5 η ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά με πλακάτ, με πανό κτλ. Και επίσης θα παίξει και το συγκρότημα Ο Ανώμαλος Κόσμος. Σωστά το λέω, σωστά το λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα εννοείται εδώ, και στον 102 και στον 958, αλλά φυσικά και στην ΕΡΤΡΙΑ και στην πολύ αγαπημένη εκπομπή, όχι μόνο για την νεολαία και για εμάς, έτσι, τους Generation X. Γιατί δηλαδή εμείς οι Gen X δεν μπορούμε να δούμε Mindset? Ίσα ίσα. Το βλέπουμε και το χαιρόμαστε, γιατί βλέπουμε εκεί τα παιδιά μας και όχι μόνο. Οπότε αύριο συντονιστείτε μετά τις 5 με αφορμή λοιπόν την ημέρα μουσικής. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Arctic Monkeys, από το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026. Συγκεκριμένα το Help 2 είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο τους που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν τον πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία η Arctic Monkeys, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026, και πάμε να τους ακούσουμε για τη συνέχεια στο τραγούδι Opening Night.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Μας μαλάκωσαν έτσι οι Arctic Monkeys. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειλικρινά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γη, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα και από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana Live στο Θέατρο Κήπου αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8, τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Η Νατάσα Αποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος Δεν Είδα Μάτια στα πλαίσια του φεστιβάλ Επταπυργίου και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 9 και 4, πάλι από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Κώστας Τουρνάς, αγαπημένος, λατρεμένος, ο οποίος είπαμε θα κάνει και support act στους Φόρικνερ που θα πάνε στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Διονύσης Τσακνής, το ροκ το ελληνικό, στο Θέατρο Κήπου την Κυριακή 21 Ιουνίου, που σας λέγαμε ότι ήταν και ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, στις 8 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια πάλι από 15 ευρώ. Χαμός γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνετε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να σας ευχηθούμε σύσσωμοι όλη η ομάδα του 102 είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να περάσετε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς περνάμε καθημερινά τέλεια μαζί σας, ελπίζουμε και το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Ηλία το Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο έτσι όσο το ακούω το αγαπάω και περισσότερο, όπως λέει και ο τίτλος του, του Beloved Again, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε το 2025 από το album Loving You. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε όποιον θέλετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, σας λέγαμε το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ιδανικές θερμοκρασίες για να επισκεφθούμε τις κοντινές θάλασσες. Να περάσετε σούπερ, σας ευχαριστούμε για όλα και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Συνεργασίας. Άκαμπτη στάση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό παρά τις προειδοποίησεις των Τραμπ και Βάνς. Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αψηφώντας το Λευκό Οίκο. Ξεκαθάρισε ότι η Χεσμπολά θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών στο Λίβανο. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσαν. Η εξασφάλιση της ελεύθερης δαυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή, ώστε να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ραντεβού στο Πάρκο Χάνθ, οι συμμετέχοντες στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το είχαμε ξαναπεί. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν ήταν στην εκπομπή όταν το είχαμε πει. Όλα ξεκινούν από το λάθος της μητρός να ανταχταρίζει το γιο της πέραν των 8 πρώτων μηνών της ζωής του. Μέσα του ομφάλιος λόρος είναι σαν να μην κόπει και ποτέ. Το έγκλημα που ευθύνεται για τις απίστευτες αιμονές που έχουμε ως λαός ολοκληρώνεται την πρώτη φορά που το μωρό θα εκβιάσει με το κλάμα του τη μαμά κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Είναι η κορυφαία στιγμή κατά την οποία εκείνη η μαμά θα το πάρει δίπλα της στο κρεβάτι, τοποθετώντας το ανάμεσα στο δικό της κορμί και σε εκείνο του ανδρός της, μόλις έχει γεννήσει τον πατροκτόνο. Ασυνείδητα το παιδί άλλο δεν θα ψάχνει από το να εκθρονήσει τον άλλον άνδρα. Ο ανταγωνισμός με στόχο την κατάληψη της εξουσίας θα είναι χωρίς έλεος. Και ποια είναι η εξουσία? Το στήθος της γυναικός. Έτσι βασανίζονται τα μωρά που μετά γίνονται παιδιά, έφηβοι, άνδρες και βασανίζουν και τους άλλους γύρω τους. Γιατί μην νομίζετε πως ο πρώτος άνδρας θα κάτσει να δει τον ευνοχισμό του, ε? Ποτέ κανείς δεν θα παραδεχθεί πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Άλλωστε, το περιβάλλον της οικογένειας είναι ιερό. Ποιος τολμά να πει πως ένας γονιός δεν αγαπά το παιδί του, ε? Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις φιλίες, στον έρωτα, ησυχία δεν βρίσκει. Παλεύει να καταλάβει γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να είναι αυτός ή αυτή που θα διαφεντεύει. Κυρίως όμως είναι αυτός. Αιμονές χειρότερες και από εκείνες της Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Του κουτρούλιο γάμος το ξεκίνημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί είμαστε τόσο αιμονικοί ως λαός? Ξαφνικά, η Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό. Και τι δουλειά έχουν οι βαβαροί χωροφυλάκοι, όπως μας είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στου Όθωνα τα χρόνια, την υπέροχη αυτή δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου? Θα τους βρούμε μπροστά μας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 η μοναρχία του Όθωνα, φίλες και φίλοι, καταλύεται στη χώρα μας. Και η μάχη που δόθηκε για να διώξουμε τον Γερμανό ήταν μεγάλη. Χωρίς εξουσία θα μέναμε. Όχι βέβαια, αυτή περνά στα χέρια της επαναστατικής Τριανδρίας των Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφου. Δύο μέρες αργότερα, ο έκπτωτος βασιλιάς φεύγει με τη σύζυγό του Αμαλία για την γενέτειρά του, το Μόναχο. Και εδώ ξεκινά η κρίσιμη περίοδος της λεγόμενης Μεσοβασιλείας. Μεσοβασιλεία? Συγγνώμη, αλλά Μεσοβασιλεία σημαίνει το χρονικό διάστημα από τον έναν βασιλιά στον άλλο. Δηλαδή, δώσαμε έναν αγώνα να διώξουμε τον Γερμανό και να φέρουμε έναν άλλο. Εγώ σας το είπα, οι αιμονές, άσχημο πράγμα. Από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης, ως ουσιαστικός ηγέτης στον τόπο, προσπαθεί να επιβληθεί ο Ιδραίος Κοντζαμπάσης Βούλγαρης, γνωστός για τις πολιτικές του παλινοδίες, τον αυταρχισμό του και βέβαια την φιλία που τρέφει προς τους Άγγλους. Οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν να δέχονται την επαναστατική μεταβολή στη χώρα μας, κυρίως τα εγκλεζάκια, διότι διαβλέπουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό, η Τριανδρία θεωρεί άμεση απειλή τον πανίσχυρο στερεολαδίτοπλο αρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, που κι αυτός διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία στο πλαίσιο ενός αβασίλευτου πολιτεύματος. Αλλά ο Γρίβας θα πεθάνει ευνηδίως στις 26 Οκτωβρίου και έτσι η κρίση αποσωβείται. Δύο ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτό τον τόπο, φίλες και φίλοι. Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και η ανάδειξη νέου βασιλιά. Σον και καλά, είπαμε. Στις 23 Νοεμβρίου αρχίζει ένα είδος δημοψηφίσματος ως προς το πρόσωπο του νέου ηγεμόνα και στις 24 οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης. Στις 10 Δεκεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφεί η παράταξη του Βούλγαρη. Στις 22 Γενάρη του 1863 κατακυρώνεται η έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας του και ταυτοχρόνως αναγγέλλονται τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Για να δούμε ο ελληνικός λαός ποιον ήθελε πάνω από το κεφάλι του. Στουρνάρια, ντύπ, φίλες και φίλοι, νικητής αναδείχθηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος της Αγγλίας, γιος της Βικτορίας, με 250.000 ψήφους, παρακαλώ, έναντι 13.000 όλων των άλλων αντιπάλων του. Συγγνώμη, θα ξαναρωτήσετε. Εμείς όμως ουδέποτε είχαμε βασιλιά με αυτό το όνομα. Υπάρχει απάντηση. Η Αγγλία μπορεί να χάρηκε με το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι βάσει των διεθνών συνθήκων δεν είναι δυνατόν να ανέβει στον ελληνικό θρόνο Άγγλος πρίγκιπς. Το θολό πολιτικό κλίμα της χώρας επιδεινώνεται. Πραγματικά θολό το πολιτικό κλίμα.
ήδη έχουν διαμορφωθεί σε μια ελληνική τρισάθλια απομίμηση του γαλλικού προτύπου, οι παρατάξεις των παιδινών με επικεφαλής τον Βούλγαρη και των ορεινών με επικεφαλής τον Κανάρη. Οι πρώτοι επιδιώκουν την με κάθε τρόπο διατήρησή τους στην εξουσία και οι δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους για αυταρχική πολιτική. Ο Βούλγαρης έχει μπει σιγά σιγά στις τάξεις του στρατού και δημιουργεί το λεγόμενο σώμα των πρετοριανών του, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σώμα, ουσιαστικά, ανθρώπων που κουβαλούσαν παλούκια, γι' αυτό βγήκαν και παλουκοφόροι, οι οποίοι περιφέρονταν στους δρόμους και επέβαλαν τις εντός εισαγωγικών αρχές του κόμματος των παιδινών δια της βίας.

αυτά γράμματα στο Μακρυγιάννη και, και άλλα λαϊκά, το συγκεκριμένο δίσκο, Ευαγγέλιο θα το έχουμε, να το ξέρετε, στη συγκεκριμένη εκπομπή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στον αγώνα, να το πούμε, για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρόκειτο να βιώσει αυτός ο τόπος. Από το συγκεκριμένο δίσκο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Χτυπώ την πόρτα του Θεού», με την άλκηση της πρωτοψάλτη, την οποία συντρόφευσε ο Αντώνης Καλογιάννης, σε στίχους Ηλία Ανδριόπουλου και σε μουσική, με συγχωρείτε, Ηλία Ανδριόπουλου και, και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Τότε οι πατέρες του έθνους ήταν 360 και όχι 300 όπως είναι σήμερα. Μη φανταστείτε ότι είχαν τίποτα φοβερές ιδεολογικές διαφορές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έγιναν πολλές θυελώδεις συζητήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά τελικά η πλειοψηφία των πληρεξουσίων ακολούθησε τον Βούλγαρη, ο οποίος χτυπούσε το πόδι του και φώναζε «Θέμα βασιλέα, θέμα βασιλέα, είναι η πρώτη άγκυρα του καραβιού μας και αν σας πιάνει το γυνάτι σας, με πιάνει και εμένα το δικό μου και σηκώνομαι και φεύγω». Και τότε βλέπουμε, ήτανε φοβεροί εκβιασμοί του Βούλγαρη. Αυτό το «φεύγω» τι σήμαινε? Ότι θα έφευγε, θα πήγαινε να μαζέψει τους παλουκοφόρους του και θα έκανε μια δικιά του καινούργια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να καταλαγιάζουν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι ο Βούλγαρης, που είχε ως πολιτικό του μότο τη διαβόητη αρβανίτικη φράση του «Άστε ντουαου», δηλαδή «έτσι θέλω εγώ», δεν επρόκειτο να αντιστάσει καθόλου να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι τον αποκαλούσαν σατράπη, και μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι κατά βάθος τον κολάκευε αυτό. Μεταξύ των παρατάξεων των παιδινών και των ορεινών βέβαια βρισκόταν και η παράταξη των εκλεκτικών, του Μαυροκορδάτου, Τρικούπη και άλλων, που προσπαθούσε να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα, όπως επίσης βρισκόταν και η παράταξη του Εθνικού Κομιτάτου, του Δελγιώργη, που αντιπροσώπευε εξόχως ριζοσπαστικές για την εποχή δημοκρατικές τάσεις. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει την Τριανδρία, τους Βούλγαροι Ρούφ με την πρώτη ψηφοφορία και τον Κανάρη με τη δεύτερη. Ο Ναύαρχος παρετείται, αλλά κατά από πιέσεις ανακαλεί την παρέτηση εκείνη. Το φυτίλι σιγοκαίει και φτάνει στον Παρούτι. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διορίσει δικούς του υπουργούς εν αγνία των άλλων μελών της Τριανδρίας. Στην Εθνοσυνέλευση πέφτουν κορμιά και η φωτιά δεν αργεί να βγει στους δρόμους της Αθήνας. Η Εθνοσυνέλευση έχει με το μέρος της την Εθνοφυλακή, αλλά ο Βούλγαρης τους χωροφυλάκους. Θα κερδίσουν οι πρώτοι και στις 9 Φλεβάρι ο κύκλος της βίας κλείνει με την προσωρινή ανάληψη της εξουσίας από τον Βάλβη. Αλλά ο Βούλγαρης δεν είναι επεξεγέλασε. Την ίδια ώρα οι διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων καταλήγουν στον 17χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του βασιλιά της Δανίας. Μεγαλεία έτσι. Τελικά διώξαμε τον Γερμανό για να έρθει ένας από τη χώρα, ο βασιλιάς της οποίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέδωσε το στέμμα του σε έναν μοτοσυκλετιστή ταχυδρόμο του Τρίτου Ράιχ. Το λες και επιτυχία για την Ελλάδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι. Συντροφιά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού μας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας το φίλο τον Μάκη στη Νεάπολη, τη Μαρία το Δημοσθένη, γλυκιά συντροφιά χρόνια δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο αγαπημένος μας ο Άκης, η Τατιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στο Στέλιο, σταθερός και αυτό στο ραντεβού του, στην Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στη Γεωργία. Ο Γκάτσος έβαλε τους στίχους και ο Ξαρχάκος έβαλε τη μουσική, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Μπαρμπαγιάννη, Μακαριγιάννη, δεν μας τα έγραψες καλά, έτσι. Τι είναι ικανός ο Έλληνας να κάνει για να φτάσει πιο ψηλά? Και για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει. Πάντως στις 24 Μαρτίου του 1863 θα σχηματιστεί η κυβέρνηση του Κυριακού, στην οποία κυβέρνηση συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Υπερτερούν βέβαια οι ορεινοί, γεγονός που λέει ότι στο βάθος υπάρχει πολιτική κρίση. Και η κρίση αυτή ξεσπά πάρα πολύ σύντομα, να είναι καλά ο Βούλγαρης δηλαδή. Ο Κυριακός τι να κάνει, παρετείται. Ο Ρούφος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Ο Βούλγαρης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβληθεί. Ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Η κατάσταση είναι πολωμένη. Ο Βούλγαρης, επικεφαλής των παιδινών, μηχανογραφεί με κάθε τρόπο για την επιστροφή του στην εξουσία. Ενώ οι Γρίβας και Κανάρης προετοιμάζονται για βίαιη αναμέτρηση. Η προβοκάτσια του Βούλγαρη ξεκινά εκ των έσω. Πώς θα γίνει? Οι παιδινοί είχαν αρχίσει μια άγρια κοινοβουλευτική μάχη εναντίον των ορεινών. Επεισόδια, χειροδικίες, χαμός γινόταν στην Εθνοσυνέλευση. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε, πηγαίναν στις συνεδριάσεις οπλοφορώντας. Τα θεωρία καταλαμβάνονταν από νωρίς από τους οπαδούς των παιδινών που έφτυναν τους πληρεξούσιους των ορεινών. Τους έβριζαν. Ο καημένος ο Μαυροκορδάτος κάποια στιγμή ανέβηκε στο Βήμα και θα πει με πόνο ψυχής: «Ως τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, διότι μου έλειπε η όρασης. Τώρα ωστόσο τον θεωρώ δυστυχέστερο, διότι δεν μου λείπει και η ακοή για να μην ακούω αυτά που γίνονται εδώ μέσα». Και όσο γίνονταν όλα αυτά, ο Βούλγαρης ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις του. Προσετερίζονταν τους αξιωματικούς, εξαγόραζε στρατιώτες και χωροφύλακες και έφερνε από τα βουνά της Βοιωτίας ληστοσημωρίτες. Κυρίως καλλιεργούσε το μίσος στις δύο παρατάξεις. Η τρομοκράτηση του πληθυσμού των Αθηνών μεγάλωνε μέρα με την ημέρα, και έξω από την Αθήνα πολύ χειρότερα, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία, είχε στην κυριολεξία καταληθεί το κράτος νόμου. Ένα τσαφ χρειάστηκε για τον εμφύλιο. Και το τσαφ αυτό ήταν η παρέτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών Δημητρίου Νότι Μπότσαρη, παιδινού. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέο υπουργό, εξελέγει ο πληρεξούσιος Αττικής και αρχηγός της Εθνοφυλακής Πάνος Κοροναίος, ορεινός αυτός. Η ήττα λοιπόν της παιδινής παράταξης θα δώσει στο Βούλγαρη την ευκαιρία που περίμενε από καιρό. Τη νύχτα της 17ης Ιουνίου του 1863 αρχίζουν να κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Ιδραίου με έναν τρόπο μοναδικό. Ο διαβόητος αρχιλιστής Κυριάκος εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα με 80 τραμπούκους του. Θα μείνει το κράτος με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια, και η Εθνοσυνέλευση στέλνει χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους ληστές. Αλλά οι χωροφύλακες είναι όλοι υπέρ του Βούλγαροι. Και τι κάνουν? Ενώνονται με τους άνδρες του Κυριάκου.
Όλοι μαζί μπαίνουν στη Μονή Ασωμάτων και η κυβέρνηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα βρίσκεται στα χέρια των Ορεινών, στέλνει στρατό. Αλλά και ο στρατός ενώνεται με τους χωροφυλάκους και τους ληστές. Ανταρσία, έτσι. Το ένα τάγμα ύστερα από το άλλο προσχωρούσαν στην ομάδα του Βούλγαρη. Οι στασιαστές στρατοπέδευσαν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου άρχισαν να σειραίουν σταδιακά και άλλοι επαναστατημένοι λόχοι, καθώς και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι. Όλοι οπαδοί του Βούλγαρη. Από την αντίθετη πλευρά, πρωταγωνιστής των κινήσεων των Ορεινών είναι ο υπουργός στρατιωτικών που είχε αναλάβει τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Πάνος Κορονέος. Ο Κορονέος, έμπειρος, πιάνει με τις δυνάμεις του τη Βαρβάκιο αγορά και τη μετατρέπει σε στρατηγείο και ταυτοχρόνως σε γενικό στρατόπεδο των Ορεινών. Με τα στρατεύματα που του μένουν πιστά, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και το παλάτι την ίδια ώρα που οι οπαδοί του Κυριάκου μαζί με τον αρχιλιστή σπέβδουν και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός είναι να μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν ο Σεραφείμ Γεροθεοδόρου, μια παλιά μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Και το τραγούδι το «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς». Ένα τραγούδι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω το γιατί. «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. Σαν τι με θέλει ο βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς», διερωτάται ο Γρίβας. Ποιος είναι αυτός ο Γρίβας? Αυτός ο Γρίβας, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρίβας τον οποίον προαναφερθήκαμε πριν από ένα κεφάλαιο. Ένας εκ των οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821, ο οποίος στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια του Όθωνα δηλαδή, είχε σταθεί με την πλευρά όλων εκείνων που ήθελαν την έξωσή του. Με το πέρασμα των χρόνων έγινε η εξής παρεξήγηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν εσκεμμένη στη λογική του ότι ο Γρίβας αυτός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της αντικομουνιστικής, φιλοβασιλικής, φιλοχιτλερικής και γενικότερα ελεηνής οργάνωσης Χ, που βίαζε και σκότωνε στην ελληνική Ήπεθρο στα χρόνια της κατοχής και στη συνέχεια. Ο Γεώργιος Γρίβας λοιπόν παίρνει τη θέση του οπλαρχηγού Γρίβα στο συγκεκριμένο τραγούδι, και αυτός ο βασιλιάς δεν ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ζητά να δει τον Γρίβα, τον αντίπαλό του δηλαδή, αλλά ο Γεώργιος ο δεύτερος, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιουνίου 19 του 1863, αρχίζει η μάχη της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Να και η ημερομηνία μας. Αρχίζει ουσιαστικά ένας πολύ σκληρός και άγνωστος για τους περισσότερους Έλληνες εμφύλιος πόλεμος. Οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώνονται από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο γιος του Κανάρη, ο λοχαγός του πεζικού Αριστίδης Κανάρης. Στην κηδεία του, οι παιδινοί περικύκλωσαν τους συγγενείς και τους φίλους και άρχισαν να τους πυροβολούν. Πυροβόλησαν μέχρι και το φέρετρο του νεκρού. Ο τρόμος βασίλευε σε ολάκερη την Αθήνα. Οι πιο εύποροι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν προς τα χωριά, άλλοι ζητούσαν άσυλο στις ξένες πρεσβείες. Κακοποιά στοιχεία οργάνωναν λαιλασίες και αρπαγές. Αυτόνομοι ληστές δρούσαν ανενόχλητα, σκότωναν, βίαζαν. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ξεκινούν εκ νέου οι εχθροπραξίες, όταν ο κοροναίος δέχθηκε πυροβολισμούς από οχυρωμένους χωροφύλακες των παιδινών έξω από την Εθνική Τράπεζα, στην οδό Αιώλου κοντά στην Ομόνια. Η σύραξη γενικεύθηκε σε όλη την πόλη, στους δρόμους, τα κτίρια, τις πλατείες. Κάνες όπλων έβγαιναν από παντού, από παράθυρα, από κήπους, από μπαλκόνια. Οι σφαίρες του εμφυλίου σφύριζαν θάνατο προς κάθε κατεύθυνση. Νεκροί έπεφταν αδιάκριτα και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια στο επίκεντρο των μαχών, το κτίριο της τράπεζας στην Ομόνια, το οποίο κατήχαν παιδινοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς βοηθήθηκαν από τον Σταύρο, ιδρυτή της τράπεζας, αλλά και προσωπικό φίλο του Βούλγαρη.

αρχή, εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που επικρατούσε, σου λέει «Δεν ληστεύω το ξενοδοχείο, το στέμα, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στην τράπεζα». Εκτός Αθηνών, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις σημειώνονται στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Τη Λακωνία την κατέλαβαν, καταλύοντας την ένομη τάξη, 2.000 άτακτοι μανιάτες, τάχα μου φίλοι των παιδινών, ενώ ο δήμαρχος Κυπαρισίας μίσθωσε ένα σώμα 400 ανδρών και αντεπιτέθηκε σε βάρος των οπαδών των παιδινών της πόλης του, που του έκαψαν το σπίτι, τους φάξαν τα ζώα και ατίμασαν την κόρη του.

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου η κατάσταση είχε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Και τότε αναλαμβάνουν δράση οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Οι οποίες αποβιβάζουν δικά τους αγήματα και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα, αλλά λέτε να το έκαναν για το δικό μας το καλό? Όχι. Είχαν τον φόβο πιθανής ληστείας των αποθεμάτων χρυσού από τον λίσταρχο Κυριάκο και την ομάδα του, η οποία αναπόφευτα θα οδηγούσε τη χώρα μας σε πτώχευση. Ο Κοροναίος βλέπει τα αγήματα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων να επεμβαίνουν και ουρλιάζει. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα σταματήσεις τις προστάτηδες δυνάμεις? Αργά το βράδυ, με την αρρωγή του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου αλλά και την άμεση επέμβαση των πρεσβευτών Σκάρλετ της Αγγλίας, Βουρέ της Γαλλίας και Βλουδόφ της Ρωσίας, συνήλθε 24ωρη ανακοχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ληστές του Κυριάκου, αφού λίστεψαν ακόμη κάποια σπίτια, έφυγαν για την Ήπεθρο, αποκομίζοντας ανενόχλητη όλη τη λία της τριήμερης δραστηριότητάς τους. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να μετρούν νεκρούς. Το σύνολο πάνω από 250 μόνο στην Αθήνα. Τα νέα του εμφυλίου σπαραγμού φτάνουν στις ευρωπαϊκές αυλές. Ριντίκολο γινήκαμε.

Η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα γεννήσει πριν από πολλά χρόνια αυτά τα 10 παλικάρια που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Για να δούμε όμως τα άλλα παλικάρια τι κάνανε, φίλες και φίλοι, στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στη Βαρβάκιο υπό τις ισχυρές πιέσεις των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με συμμετοχή και των παιδινών, με πρόεδρο και πάλι το Ρούφο. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ξανακάναμε αυτό που είχαμε, απλά ενδιαμέσως αλληλοσφαχτήκαμε. Ο κόσμος την κορόιδευε εκείνη την κυβέρνηση, διότι λόγω και είχε μέσα και ορεινούς και παιδινούς, και την αποκαλούσε κυβέρνηση του οροπεδίου. Έμοιαζε έθραυστη, όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση εκείνη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είπαμε, ένα βασιλιά περιμέναμε. Και ήρθε ο Δανός. Στις 17 Οκτωβρίου του 1863, ο Γεώργιος ο Πρώτος είναι γεγονός.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία των λεγόμενων Ιουνιανών, από τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κανένας Έλληνας πολιτικός της εποχής δεν είχε την στοιχειώδη πολιτική αλλά και κοινωνική παιδεία για να διαχειριστεί τα σοβαρά πραγματικά θέματα της εποχής του. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία συγκροτήθηκαν πλην του Εθνικού Κομιτάτου το έκαναν για λόγους κατάκτησης της εξουσίας και όχι για να προασπίσουν κάποιες κοινωνικές ή εθνικές ιδέες,

το κενό εξουσίας που προέκυψε μετά τη συντριβή του αυταρχικού οθωνικού κράτους, η έλλειψη σταθερών πελατειακών πολιτικών θεσμών, αλλά και η απουσία μιας στιβαρής πολιτικής προσωπικότητας που θα απολάμβανε καθολικής αναγνώρισης, ήταν από τους παράγοντες που επιτάχυναν την πορεία προς την πάρα πολύ σκληρή αυτή ένοπλη αναμέτρηση.

Κι έτσι πορευτήκαμε, φίλες και φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια, με πολιτικά πρόσωπα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις, σε ένα κράτος υποταγμένο κάθε φορά σε ξένες δυνάμεις, ένα κράτος έρμεο των πελατειακών σχέσεων, των κουτζαμάνιδων τρικυκλάδων που χτυπούσαν δημοκράτες κατά μεσής του δρόμου. Το κράτος των στρατοδικείων, στα οποία το φως δεν έσβηνε ποτέ, των νησιών εξορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των συνταγματαρχών. Το κράτος των σκανδάλων, για τα οποία ελάχιστοι πλήρωσαν. Αναπαλαίωση γινόταν όλα τα χρόνια. Το είδαμε και στην περίπτωση των Ιουνιανών. Οι ίδιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν πριν την έκρηξη του συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου. Αναπαλαίωση και δυστυχώς με τα ίδια υλικά. Αναπαλαίωση, Γιατί να μην κλείσουμε με αυτό το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Λάδη Φόντα. Ο Τσέρτος ερμηνεύει. Έχει έναν υπέροχο συμβολισμό. Σύσκεψη έγινε στενή προχθές στο Υπουργείο. Θα σώσουν, λέει, του ψηρή και το μεταξουργείο. Θα βάλουν στηρίγματα στα σπίτια ως την Ομόνια και θα χαθούν τα ρήγματα που γίναν με τα χρόνια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγάι, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου. Αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν φυσικά. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιμπλοείας στα στενά του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος εργατικού κόμματος. Σημειώνεται ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία. Την ίδια ώρα, ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση, όπως λέει από τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ό,τι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμά του στις Σέρες μετά από πυρκαγιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που όρισε στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση, όπως είπε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης, απρότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτείται σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο υπουργός είπε στο Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάδρυξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Εκ νέου σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25 Μαρτίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών και το flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Σε εξέλιξη για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

C'est une question existentielle, conceptuelle.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νοτίως του Bedford, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τον θεσμικό ρόλο ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου και πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνο αυτή την αιτία στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άνοιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025. Το περιστατικό στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας και 2 που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο. Λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μια εξόρμηση σε κάποια παραλία. Μόνο στην Νικήτη να μην πάτε, γιατί τα μάθατε, λέει, φαντάζομαι. Υπάρχουν πρόβλημα εκεί με το βιολογικό και τα λίμματα που πέσανε στη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως η νυχτερινή βάρδια και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα σας κρατήσω παρέα με μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ανοίξτε και την τηλεόραση, βάλτε στο RTO Sports. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας και έχει ήδη μπει ένα γκολ.

Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση όπως αυτή που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Στο Βόλο θα σας πάω, όπου ένας 13χρονος παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και 4 ανήλικους. Η ιστορία ξεκινάει 50 μέρες πριν, όταν ο 13χρονος είχε κάτι βεγγαλικά, ξέρετε, από αυτά που σκάνε το Πάσχα, τα έδωσε στους ανήλικους. Αυτοί μετά από κάποιες μέρες ισχυρίστηκαν ότι τα έδωσαν στον 34χρονο, τον έπιασε η αστυνομία, το συνέλαβαν, μπήκε μέσα στο κρατητήριο και ότι αυτός τον ψάχνει για να τον βρει, για να του κάνει κακό. Τον απειλούσαν ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί του και δεν τους φέρνει λεφτά, ο 34χρονος, που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του Βόλου, θα κάνει πάρα πολύ και μεγάλο κακό και στον ίδιο τον μικρό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο μικρός φυσικά φοβήθηκε. Την πρώτη φορά έκλεψε 70.000 μέσα από το σπίτι του, από χρήματα που διατηρούσαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι, και τη δεύτερη φορά 300.000 ευρώ και τα παρέδωσε στον 34χρονο. Πώς έφτασε η αστυνομία να εξιχνιάσει αυτή την υπόθεση, γιατί ο 13χρονος δεν μιλούσε? Αρχικά αυτός αγόρασε 4 μηχανές και μία BMW, ένα πανάκριβο αμάξι. Τότε, ξέρετε, τοπική κοινωνία, αρχίσαν να μιλάνε τα στόματα, φτάσανε στα αυτιά του αστυνομικού τμήματος και αρχίσαν να ερευνούν την υπόθεση. Ταυτόχρονα, η μητέρα του 13χρονου αναζήτησαν τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Την πρώτη φορά που έλειπαν τα 70.000 ευρώ δεν πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τη δεύτερη φορά που λείπανε τα 300.000 ευρώ μαζί με το 13χρονο φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο μικρός έσπασε και αναγκάστηκε και τους είπε την ιστορία όλη. Αμέσως έδρασε η αστυνομία, τον συνέλαβε το 34χρονο. Το τριμελές πλημελωδικείο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και διέταξε την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την κατάθεση της μητέρας αλλά και του ανήλικου. Τώρα ακούστε θράσος. Ο 34χρονος έκανε μήνυση στην οικογένεια, ζητάει να ελεγχθεί από την ΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειας είναι νόμιμα και ζητάει ψυχιατρική πραγματοσύνη για τον 13χρονο. Ανήκουν στα πράγματα, σας λέω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Η συνήγορος της οικογένειας έκανε δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση, τόνισε η συνήγορος, ενώ επισήμανε ότι την ανάγκη προστασίας του 13χρονου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είναι ένα παιδί 13 ετών, διακινεί τις τελευταίες μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η τιμωρία του 34χρονου και τι μέλη γενέσαι και με τους ανήλικους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ δεν ξύπνησε καλά σήμερα και έκανε κάτι αψυχολόγητο εκεί στη σύνοδο της G7. Χωρίς λόγο, άνευ λόγου πραγματικά, δηλαδή το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Πήρε σχεδόν όσα ήθελε ο Τραμπ από αυτή τη σύνοδο, βγήκε κερδισμένος δηλαδή, και πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις σε ιταλικά κανάλια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Είπε συγκεκριμένα, ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, λέει, αλλά τη λυπήθηκα. Προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Ιταλία. Η κυρία Μελόνι από τα social media που διατηρεί τους προσωπικούς λογαριασμούς με αιχμηρό τρόπο και με ένα βλέμμα που εγώ προσωπικά τρόμαξα λίγο άμα τη δείτε, είναι πολύ αυστηρή. Είπε, του απάντησε του κυρίου Τραμπ, η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Απλή, λιτή και απέριτη. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Οι Ιταλοί ήταν να κάνουν επίσκεψη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις μεταξές τους εμπορικές συμφωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, θα πήγαινε στις ΗΠΑ, αλλά ακυρώνεται η επίσκεψη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σοβαρά και προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την Πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας. Εγώ έχω να πω ότι από όλα όσα έχει πει κατά καιρούς τόσο καιρό, δηλαδή και κατά του Μακρόν έχει μιλήσει και κατά του Μέρτς έχει μιλήσει, έχει μιλήσει φυσικά για τον Ζελένσκι και έχει πει πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η απάντηση της Ιταλίας είναι αυτή τη στάση που θέλω να κρατάει η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι φυσικά να μην έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά όταν κάποιος ανέτεια σε προκαλεί, σε υποβαθμίζει, σε υποτιμάει, κάποιος πρέπει να απαντήσει, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία η στάση της κυρίας Μελόνι και την χειροκροτώ εγώ προσωπικά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα από την Αλεξάνδρεια που λέει ότι μας ακούει. Καλό βράδυ να έχετε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάβαψη του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ομολόγω πως δεν είχα δει ποτέ τις ΗΠΑ να παίζουν αυτήν την εθνική, να παίζει ποδόσφαιρο, και έχω εκπλαγεί από τη μέση και μετά και μπροστά. Είναι εκπληκτικοί οι παίχτες της, δηλαδή δεν υστερούν σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Δέσποινα που λέει ότι με αυτές τις μουσικές είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινή δίσκο. Δεν θα πω το όνομα της δίσκο για να μην είναι διαφήμιση, είναι λίγο έξω από την πόλη. Εμένα πάλι μου λείπουν εκείνα τα πάρτι στα beach bar που κρατούσαν μέχρι αργά το ξημέρωμα. Τώρα έχουν γίνει τα beach bar 7, 8, 9 η ώρα, το αργότερο κλείνουν. Ελβετία γίναμε. Πραγματικά μου λείπουν αυτές οι νύχτες που βέβαια δεν ήταν καλό καθόλου για τους εργαζόμενους που δεν ξέραν τι ώρα θα σχολάσουν, αλλά εκείνα τα πάρτι είχαν κάτι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαιρινές βραδιές και πάρτι και δίπλα στη θάλασσα, πάμε στη Βενετία, όπου εξετάζει και είναι ένα βήμα πριν το εφαρμόσει την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες στα 50 ευρώ τη μέρα. Δεν πάει άλλο, η Βενετία όπως και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τον τουρισμό και ο νέος δήμαρχος της Βενετίας σκοπεύει να πάρει δραστικά μέτρα ή για να μειώσει τις τουριστικές ροές, να δουλέψει δηλαδή σαν αποτρεπτικό μέτρο για να μην πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βενετία, ή τουλάχιστον το χαράτσι που θα βάλει στους επισκέπτες να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν οι δομές της πόλης. Γιατί όπως είπαμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τελευταία ήταν που διαμαρτύρονταν η Βαλέτα στη Μάλτα, έχουν καταστραφεί τα πάντα από τον υπερτουρισμό, από το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι και τους δρόμους. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν μια πόλη έχει φτιαχτεί για 50.000 κόσμο και δέχεται μέσα σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πράγμα από αυτούς που τη χτίζαν τότε. Η Βενετία λοιπόν πνίγεται από τον υπερτουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι η χρέωση 5 ευρώ όταν μπαίνει στη Βενετία κάθε μέρα σε όποιο κατάλημα μένετε. Σας χρεώνουν εξτρά 5 ευρώ λόγω του Δήμου της Βενετίας και αυτή τη στιγμή σκέφτονται να το κάνουν 50 ευρώ, 45 ευρώ αύξηση. Όποιος θέλει να πάει στη Βενετία προλαβαίνει να το κάνει τα επόμενα 2-3 Σαββατοκύριακα, γιατί πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

Έγινε και η γυμνή ποδηλατοδρομία νωρίτερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν δεκάδες ποδηλάτες, δεν ήταν παραπάνω από 60-70. Συνηθίζεται στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 γίνεται. Είναι από τις πόλεις που στηρίζουν αυτό το θεσμό η πόλη μας. Και πάμε να δούμε το θάνατο του εμπορίου, του κλασικού εμπορίου, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε τόσα χρόνια και ψωνίζαμε από κεντρικούς δρόμους, φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Οι online αγορές, οι αγορές δηλαδή μέσω διαδικτύου από e-shop, για το 2026 ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 6,8 τρισεκατομμύρια. Χωρίς να έχει τελειώσει το 2026, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον περσινό τζίρο που έγιναν διαδικτυακά. Πέρσι, το 2025, έγιναν 5 τρισεκατομμύρια αγορές. Φέτος, ενώ είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, έχουν γίνει 6,8 τρισεκατομμύρια. Από 16 έως 21 χρονών δεν ξέρουν τι θα πει κατάστημα. Δεν έχουν πάει ποτέ σε κατάστημα να ψωνίσουν, κάνουν τις αγορές τους μόνο online. Το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ότι οι ηλικίες 65 με 75 που θα περίμενε κανείς να είναι παραδοσιακοί καταναλωτές, να πηγαίνουν στο μαγαζί, να βλέπουν τι θέλουν να αγοράσουν, έχουν μπει δυναμικά στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα ποσοστό από αυτούς, ένας στους τέσσερις, ψωνίζει μόνο διαδικτυακά. 65 με 75 ετών. Εγώ δεν θα το πίστευα με τίποτα αν δεν το έβλεπα στην έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καν τη μητέρα μου, όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας να προτιμούν να ψωνίζουν από το διαδίκτυο παρά από κάποιο επίγειο κατάστημα. Απίστευτα πράγματα.

κληρός από πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια κίνηση αλληλεγγύης λοιπόν από τον κινηματογράφο Απόλλων αρχικά, αλλά και από τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά μαζεύτηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση αυτού του ανθρώπου και οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου κάνανε και μια δήλωση. Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν. Πάμε να δούμε ολόκληρη την ανάρτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε χθες. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους. Χάρη σε όλους εσάς συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά. Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Άρα ευχαρίστησε και εμάς. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της πόλης μας. Συγχαρητήρια σε όλους που έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για αυτή την κίνηση και ευχόμαστε στον άνθρωπο που είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται, να ξανασταθεί στα πόδια του και να δίνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα.

Η απουσία του έγινε αισθητή και μιλάω φυσικά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες που το βάλανε στη ζωή τους ταλαιπωρήθηκαν από το διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Από αύριο επιστρέφει, μπαίνει στις ράγες ξανά λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Δένη, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Για τις πρώτες 15 έως 20 μέρες μετά την επαναλειτουργία, τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή με συχνότητες περίπου 3 έως

4 λεπτών. Από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου αναμένεται και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εκτός απρόοπτου φυσικά, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, αγάπης που ενώνει τους λαούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε μόλις 8 μέρες, ένα ειδικό λογισμικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει βρει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 εκατομμύρια αναρτήσεις ρατσιστικές και με ακραίο επιθετικό χαρακτήρα. Από αυτές διαγράφτηκαν οι 388.000 λόγω του εξαιρετικά επιθετικού και επιζήμιου χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπαίνουν, βρίζουν, επιτίθονται σε παίχτες, ομάδες, προπονητές, διατητές με τέτοιο μένος που αναγκάζονται τα social media και σβήνουν αυτά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Facebook και του Instagram και του TikTok. Απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος κρύβει πάρα πολύ θυμό μέσα του και βρίσκει πάρα πολύ εύκολο δρόμο να το εκφράσει μέσα από το διαδίκτυο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερο σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπε, δηλώνει σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Κανονικά θα λειτουργεί ξανά από το αύριο 20 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από 5 και 4 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Ο Καναδάς κέρδισε με 6-0 το Κατάρ. Ουσιαστικά πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στο αριστερό του πόδι. Έσπασε επί της ουσίας. Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μαντιμπό, που ήταν και αυτός από τις φωτογραφίες τουλάχιστον φαίνεται συγκλονισμένος. Είναι ο ίδιος παίχτης που πριν 4 χρόνια είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ τόσο σοβαρά που δεν ξαναγύρισε ποτέ στο επίπεδο που ήταν ο Νεϊμάρ. Όταν κάτι γίνεται δεύτερη φορά, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά, έτσι. Δεν είναι πάντα η άτυχη στιγμή. Το άτυχος παίχτης, ο Κονέ, δεν θα ξαναγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια για να ζήσει την εμπειρία. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση, αφού είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα του τουρνουά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 της Αυστραλίας και αν παραμείνει έτσι το σκορ, θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα, στη Σκωτία υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Δυνατό παιχνίδι, θα κριθούν πολλά τόσο για τη δεύτερη θέση όσο και τον καλύτερο τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι οι 7 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε 8 η ώρα έχουμε πολύ ωραίο ποδοσφαιρό, 2 φύση επιθετικές ομάδες, η Ολλανδία και η Σουηδία παίζουν μεταξύ τους. Και στις 11 η ώρα το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού. Και για να κλείσουμε τα αθλητικά, είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι προπονητής του και πάλι ο πολύ σπουδαίος ο Μπράντοβιτς.

Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε καλά, επειδή θα είστε σε κάποια παραλία. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Μια ωραία βραδιά σε ένα χώρο που έχει τρομερή ενέργεια και αξίζει να τον επισκεφτείτε σίγουρα. Στο Θέατρο Κήπου, τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανξ Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Την Κυριακή, στο Θέατρο Κήπου πάλι, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής δίνουν μια συναυλία με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί και να την επισκεφτώ. Στο Σινέ Παράδεισος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται η ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν» του David Borenstein. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία After Sun την Κυριακή, έτσι, της Charlotte Wells. Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών, ένα 11χρονο κορίτσι προσπαθεί να πλησιάσει και να κατανοήσει τον απόμακρο ματριφερό πατέρα της. Και κλείνουμε φυσικά με το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Πάρα πολλοί εκδότες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά νέα βιβλία. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Ο κόσμος την αγαπάει, την αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Πέραστε από εκεί μια βόλτα, χαμένοι δεν θα βγείτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας, δεκάδες οι τραυματίες. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στην τελική στροφή λοιπόν, για να κλείσει η νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας, να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 π.Χ. Ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον δικό μας Τζον Κασαβέτης. Υποδίθηκε στη γνωστή ταινία «Ημερολόγιο», μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ και λίγα χρόνια μετά χτυπήθηκε από την ασθένεια στην πραγματική ζωή. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου» παντρεύτηκε τον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Και το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Προς το τέλος της ζωής του πάλευε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της σκιακής βοηθούς του, αντί για το φάρμακό του, ήπιε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951, άφησε την τελευταία του πνοή. Και σας πάω στο 1963, όπου η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μιχάλη Ρωμανίδη, γεννήθηκε το 1966, αυτός ο απίστευτος καλοθοσφαιριστής του Άρη. Φυσικά με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν στη γενιά που είχαν συμπαίκτες τον Νίκο Γκάλη και δεν πήρε τα εύσημα που του αναλογούσαν. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έπαιζε σημερινό μπάσκετ. Πραγματικά αυτό το step side που έκανε τότε ούτε το ξέρανε οι υπόλοιποι παίχτες.

Διαβάζω εδώ ότι οι Rolling Stones είναι έτοιμοι για να κάνουν μια παγκόσμια περιοδεία προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Ο Mick Jagger έκανε μια δήλωση που λέει «Είμαι έτοιμος, ελπίζω να είναι και τα υπόλοιπα μέλη σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας». Μάλιστα θα βγάλουν και στις αρχές του 2027 και ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαράς το κουράγιο τους. Μακάρι να είναι τόσο καλό που να μην απογοητεύσει τους φαν, αν και οποιαδήποτε παρατυπία από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα συγχωρείται σίγουρα. Και από τους Rolling Stones σας πάω στη Σαντορίνη, όπου το είχα ζήσει εγώ πριν 10 χρόνια, 11-12 χρόνια. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το νησί, αλλά είναι τέτοια η κατάρα του που έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολλούς ξένους. Εγώ είχα πέσει σε μια φάση που ήταν χιλιάδες Κινέζοι στο νησί, και αν ήθελες να πας μια απόσταση από εδώ στα 500 μέτρα μπορεί να έκανες και 30 λεπτά, ειδικά στα δημοφιλή σημεία του νησιού που πάνε, ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ωραία θέα και πάει ο κόσμος για να φωτογραφηθεί. Οι ουρές είναι εκατοντάδες άτομα, δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι, και φυσικά μπήκαν στη ζωή μας στα social media, οπότε τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει, γιατί τότε έλεγες εντάξει δεν θα βγάλω μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Τώρα φεύγει κάποιος από τη Σαντορίνη αν δεν βγάλει φωτογραφία πάνω εκεί ψηλά που φαίνεται όλο το νησί από κάτω στο πιάτο για να την ανεβάσει στο Instagram. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διακοπές. Συγκεκριμένα λέει υπάρχουν τουριστικά πρακτορία, ακούστε να δείτε και φρίξτε. Στις διακοπές τους, τουριστικά πρακτορία τους βάζουν 7 η ώρα το πρωί ξυπνητήρι και οργανώνουν ομαδικές εκδρομές στα σημεία όπου θέλουν για να φωτογραφηθούν, για να γλιτώσουν, λέει, τον κόσμο και την ουρά. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει προφανώς, οι ντόπιοι, αυτοί που δεν έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν το πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι πάνε από τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν το πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν

ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σουσαβίδης, που θα είναι για τις υπόλοιπες ώρες στην κονσόλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να μαυρίσετε, να πάτε σε κάποια παραλία. Ό,τι και να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, να πείτε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζόζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος Ζόζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που είχε ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Financial Times. Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτείται σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιστρέψει μια ομαλή μετάβαση και την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανότατα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.